0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Φεγγάρι, μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι. Εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Με δυο

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
10: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στην πρωινή περιπολία. Μια μέρα σαν και τη σημερινή, 5η 2 Ιουλίου του 2026. Πώς λέμε, προπαρασκευή. Ναι. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Εδώ πρωινή περιπολία από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε μέρα πλην εορτών και αργιών. Δεν υπάρχουν στο προσκήνιο τέτοιες.
0: Πότε έχουμε ξανά, 15 Αύγουστο.
1: Τώρα 15 Αύγουστο δεν θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Να πούμε εδώ ότι μας ακούτε από τις 7 μέχρι και τις 10. Τόσο είναι η πρωινή μας περιπολία στην ενημέρωση. Τρεις ολόκληρες ώρες από τους 97,1 στα FM. Πετυχαίνετε το Ράδιο Εύρος και μπορείτε να μας μελετήσετε.
0: Καλομελετήστε
1: αυτό,
0: μας.
1: Αυτό συμβαίνει για όσους ζουν ή διέρχονται του βορείου και κεντρικού τμήματος του νομού. Ομοίως, 95,3 μας βρίσκεται όσοι ζείτε ή περνάτε από το νότιο τμήμα του Εύρου, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή είστε στο νησί ή ταξιδεύετε προς την υπόλοιπη Θράκη. Mm-hmm. RadioEvros.gr, διαδικτυακά, αυτό σε όλο τον κόσμο χωρίς περιορισμούς, αρκεί να φτάνει το ίντερνετ, το διαδίκτυο, φτάνει παντού άλλωστε πια, νομίζω, ότι γύρω-γύρω τρέχουν οι δορυφόροι, Starlink, Mink, Pink και γενικώς...
0: Και CGPink.
1: Ναι, γενικώς έχει παντού, από την Αλάσκα μέχρι την Ανταρκτική. Και βέβαια, πάλι μέσω του διαδικτύου, είναι του Βαβαλικουδέως, βεβαίως, πάμε... Κάνουμε την ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming στο Facebook του Ράδιο Εύρος, από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου και δεχόμαστε καλημέρες, βρυσίδια, ευχές, δώρα, γάλα, ρύζι, καμπά που έλεγαν. Λοιπόν, σίγουρα μια-δυο καλημέρες πήραμε. Και ετοιμάζεται και ο Γιώργος για την Τρίτη.
0: Λοιπόν, η Δέσποινα Ξανθίπη και η Έφη έχουν στείλει μηνύματα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στις 3. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τον καιρό. Να δούμε τις καιρικές συνθήκες. Αρχικά δεν μπορώ να σας δώσω εικόνα από Σαμοθράκη, γιατί δεν λειτουργεί ο μετεωρολογικός σταθμός. Θα πει κανείς τι πιο σύνηθες. Πάμε λοιπόν Αλεξανδρούπολη. Εκεί η θερμοκρασία είναι στους 23,6 αυτή την ώρα. Στην Αλεξανδρούπολη, όπου η θερμοκρασία σήμερα αναμένεται να αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Και οι όποιες βροχές βλέπαμε για το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά απομακρύνονται. Τα έλεγε ο Χάρης. Στο Σουφλί έχει 21 βαθμούς Κελσίου. Περιμένουμε 35 να πιάσει στο Σουφλί σήμερα. Το Δίδυμο Τυχό αυτή την ώρα έχει 20 βαθμούς με υψηλότερη θερμοκρασία και εκεί τους 35 βαθμούς για σήμερα. Με μια πιθανότητα ασθενούς βροχής στις 6 το απόγευμα, η οποία αν πέσει θα τα κάνει χειρότερα τα πράγματα, καλύτερα δεν θα τα κάνει. Η Ορεστιάδα αυτή την ώρα έχει 21,1 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ...
1: Η πιο ψηλή πρωινή θερμοκρασία που είχαμε.
0: Ναι.
1: Ναι, πρώτα δεν έχει ξανανεύει τους 20.
0: Αχα. Λοιπόν, και εδώ η υψηλότερη θερμοκρασία αναμένεται να είναι 34 και γύρω στις 6 αναμένεται ασθενής βροχή.
1: Είναι λίγες οι πιθανότητες. Άκουγα χθες και το δελτίο που έλεγε η κυρία Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος.
0: Στο Sky.
1: Και, ναι, και έλεγε ότι οι πιθανότητες υπάρχουν για τη Θράκη συνολικά, αλλά τις απογευματινές ώρες, όλες αυτό το τριήμερο που έρχεται, όλες αυτές τις απογευματινές ώρες, αλλά πιο πολύ σε ορεινές περιοχές, εκεί που μαζεύονται πιο εύκολα τα σύννεφα λόγω των κορυφών.
0: Mm-hmm. 19,7 η θερμοκρασία αυτή την ώρα στα Δίκαια. Καλημερίζουμε και τον κόσμο που μας ακούει από το Τρίγωνο. Και να πάμε να δούμε, δούμε ποιος γιορτάζει, ποιος δεν γιορτάζει.
1: Τι έχουμε σήμερα.
0: Αν γιορτάζει mm-hmm. κανείς.
1: Είναι κατάθεση της τίμιας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές. Είναι και του Ιουβεναλίου, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή το όνομα Ιουβενάλιος,
0: δεν ξέρω,
1: το έχουμε ξαναδεί σχετικά πρόσφατα.
0: Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω.
1: Ιουβενάλιος λοιπόν, Ιουβενάλης, Ιουβενάλης και Ιουβεναλία. Τώρα πού συναντώνται αυτά τα ονόματα δεν ξέρω και πότε συναντιόντουσαν, γιατί και Και ιστορικά εδώ που τα λέμε, από τα χιλιάδες ονόματα που μας έχουν μάθει στην ιστορία, τέτοιο όνομα εγώ δεν συνάντησα ποτέ.
0: Ναι,
1: δεν θυμάμαι δηλαδή. Κάνα στρατηγό, κάνα αυτοκράτορα, κάνα μπετατζή, ό,τι και να ήταν. Αρκεί να άφησε το όνομά του στην ιστορία. Δεν ενθυμούμε. Πέρασαν και δεν άγγιξαν. Μόνο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τιμά το όνομα. Αυτό ο πρώην. Ναι, κάναμε και τη δήλωση. Ανατολή Ηλίου στις 6 και 6 είχαμε και Δύση Ηλίου θα έχουμε 9 λεπτά πριν από τις 9.
0: Λοιπόν, τώρα από γεγονότα που συνέβησαν σαν και σήμερα, 1823, με τον νόμο ΚΣΤ, δηλαδή ΚΣΙΓΜΑΤΑΦ. Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: 16ος πρέπει να είναι.
1: ΣΙΓΜΑΤΑΦ είναι το 6ο, ναι. Το ΚΑΠΑ...
0: Νομίζω είναι το 10.
1: Δεν είναι το 10, το ΙΟΤΑ είναι το 10. Όχι το ΙΟΤΑ, το ΙΟΤΑ. Το ΚΑΠΑ τι ήταν μετά, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Θα το μάθουμε όμως. Προχώρησε και εγώ θα το μάθω.
0: Λοιπόν, με τον νόμο ΚΣΤ επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Τώρα τι αξία είχαν τα γρόσια, δεν ξέρω. 1839.
1: Θες να επενδύσεις σε γρόσια.
0: Ναι, ναι. Θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νέο κλασικό της Οδού Πανεπιστημίου.
1: Χίλια είναι.
0: Χίλια. Το κούσιο του είναι χίλια. Mm-hmm. Α, το κάπα είναι χίλια. Λοιπόν,
1: ναι, δηλαδή ναι. 100 το γιώτα, το κάπα χίλια.
0: Άρα 1006.
1: Μάλλον.
0: 1912. Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου του 1989. Δηλαδή, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, να, 4 μήνες. 1994, ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέ Εσκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τα τραγικά. Είναι δηλαδή δύο πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις που έχουν κάνει το γύρο του κόσμου τουλάχιστον με τα καρτέλ στην Κολομβία. Ένα είναι αυτό και ένα είναι ένας τραγουδιστής που εκεί που τραγουδούσε του πήγαν ένα χαρτάκι, υπάρχει και βίντεο.
1: Ναι.
0: Ένα χαρτάκι και του λένε
1: τέλειωσες.
0: Το τελευταίο τραγούδι είναι «Σήμερα το βράδυ θα πεθάνεις». 2010. Σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις 3 ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Έτσι. Ναι. Τα πολιταρχικά καθεστώτα. Τώρα βέβαια στη χώρα μπορεί να έπαιζε ότι πήραμε και το παγκόσμιο. Έτσι. Λοιπόν, το 2015 ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε CAA3 από CAA2 με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο στη βαθμίδα Not Prime NP. Από γεννήσεις, το 1877, σαν σήμερα έρχεται στον κόσμο ο Έρμαν Έσε, γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής, θυμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946 με το έργο του «Ολικούς της Στέπας».
1: Δεν είναι τίποτα παππούς αυτού του ποδοσφαιριστή που είχε ο Ολυμπιακός.
0: Του Έσε. Μπορεί να είναι προπάπους, γιατί το 1877 γεννήθηκε, το 62 πέθανε.
1: Θα μπορούσε να είναι προπάπου.
0: Λοιπόν, το 1939 Αλέκος Παναγούλης γεννιέται, ο Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Το 1940 γεννιέται ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ. Ξέρεις?
1: Ακουστά τον έχω.
0: Λοιπόν, Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό φυσικά διαστημόπλιο Σογιούζ 33. Το 1778, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ζακ Ρουσό, γαλλοελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού με το έργο του κοινωνικό συμβόλαιο, στο οποίο προβάλλει τα δικαιώματα του πολίτη έναντι του κράτους, άσκησε μεγάλη επίδραση στην διαμόρφωση της δυναμικής της Γαλλικής Επανάστασης. Στο επίσης σημαντικό έργο του, Εμίλιος εκθέτει την παιδαγωγική του θεωρία, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη ενός παιδιού μέσα στη φύση αφενός και η δύναμη του παραδείγματος αφετέρου αποτελούν τις φυσικές παιδαγωγικές αρχές για την εξέλιξή του σε ενάρετο και ολοκληρωμένο άτομο. Το 1904 πεθαίνει ο Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, έγραψε το Βυσσινόκηπο, τις Τρεις Αδελφές, το Θείο Βάνια. Εμείς το έχουμε συνδεμένο με άλλο πράγμα, αλλά ναι. Και το 1973 πεθαίνει ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων. Γεννήθηκε το 41 και πέθανε το 73.
1: Μικρός.
0: Ναι.
1: Τι, 41. Πάρα,
0: γεννήθηκε το
1: 41. Μόλις.
0: Το 1941 και πέθανε το 73, έτσι γράφει.
1: 32 χρόνια και πρόλαβε και ίδρυσε.
0: Ναι.
1: Ωραία, πολύ καθυστέρηση γέννη.
0: Εσύ να δεις.
1: Εγώ το έχασα το τρένο. Αφού λοιπόν, δεν έρχεται κιόλας. Πάμε στη live sport.
0: Πάμε
1: σιγά σιγά. Μεγάλη μέρα για το για θρυλικό μέλλον. Μεγάλη μέρα για θρυλικό μέλλον. Στις 6 τα μεσημβρίας ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης των 53.000 θέσεων. Όλο το τεράστιο έργο θα πληρώσει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έπιασε δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Α, ο Καρντόσο. Ο Καρντόσο έπιασε δουλειά. Yeah. Πρώτη σύσκεψη στο Ρέντι με Μεντιλίμπαρ. Και ο Γρηγόρα Κοβάσεβιτ και ο Κοβάσεβιτ, έτσι. Αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις μεταγραφές. Ο Κοβάσεβιτ. Ποιος αναλαμβάνει μετά. Λοιπόν, πρώτη σύσκεψη στο Ρέντι με Μεντιλίμπαρ, Κοβάσεβιτ. Μετά. Αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις μεταγραφές. Μάλλον ο Μαρινάκης θα κάνει όλα αυτά. Βλέπω και τον Κροάτι Χόρκα τη Λας Πάλμας, η Ερυθρόλευκη. Για την αιστεία, τι ενεργό ρόλο θα μπορεί να αναλάβει ο πρόεδρος της μεταγραφής, αν εννοεί αυτό, να εμποδίζει το προπονητικό τίμημα να διαλέξει. Special Αντίνο και πρώτο δείγμα Νίστρουπ. Ο Αργεντινός έδειξε στο φιλικό με τη Χέλμος 4-0 ότι φέτος θα είναι υπερόπλο για τον Παναθηναϊκό. Και για να δούμε τι άλλο έδειξε ο Παναθηναϊκός με 2 μέρες προπόνηση. 2 γκολ και εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο που έπαιξε. 2 γκολ τα μπόρδα τετέι και από τις στατικές φάσεις που δουλεύει ο coach. Πίεση ψηλά από το τριφύλι και σχήμα 4-3-3. Νίστρουπ, σημαντικό να βλέπω τις ιδέες μου να βγαίνουν στο χορτάρι. Πήρε και εσύ εδώ πίσω ιδέες. Ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Σέχου από τη Χαλ.
0: Σέχου.
1: Σέχου, έτσι λέγεται. Ναι. Σέχου. Okay. Πέταγε ο Ζαφίρης 4-1 ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, διάβαζα γι' αυτό. Ναι, είναι λέει ένας πιτσιρικάς ο οποίος δεν πρόκειται να παίξει τον Παναθηναϊκό. Τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός για να έχει τα δικαιώματά του, για να τον πουλάει, να τον δανείζει.
1: Ναι. Μήπως και μεγαλώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτο δείγμα πολύ θετικό για το δικέφαλο του Λύση κόντρα στη Μπέβερεν. 2 γκολ και μια ασίστ στον Πέλκα από το διεθνή χαφ. Γκολάρα ο Μύθου, δοκάρι ο Μπέρδος. Λύση, ο χρόνος πιέζει, αλλά θα κάνουμε τη δουλειά που πρέπει. Πράσινο φως από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το προπονητικό στη Θέρμη.
0: Και κάτι άλλο. Από αυτή η Χαλ που τον πήρε ο Παναθηναϊκός, σε ποιο ανήκει?
1: Το Μαρινάκι.
0: Ποιο ανήκει? Στον Ατζούν.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Φάκελος ανανεώσεις γράφει εδώ πέρα και αφορά μάλλον το Νάρι. Η live αναλύει, λέει, τα δεδομένα της, καλά δεν διαβάζει, της ΑΕΚ, είναι, γι' αυτό είναι κίτρινα τα, λοιπόν, τι λέει ο Ριμπάλτα εδώ, αλλά δεν μας πειράζει. My name is Kane, Harry Kane, έβαλε 2 γκολ λοιπόν ο αρχηγός των Άγγλων, γύρισε το παιχνίδι και πέρασε η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε μετά αυτά.
0: Ξεχάσαμε να τα πούμε.
1: Δεν πειράζει τώρα. Μπάσκετ, σε 4 λεπτά πέταξαν 4.191 διαρκείας του Άρη. Ανακοινώθηκε ο Δημήτρεβιτς και μάλιστα μια εντυπωσιακή αφίσα βγαίνει μέσα από κάτι φλόγες. Σαν τη Ρουσλάνα ήταν στο...
0: στο Wild Dancers.
1: Wild Dance. Και NBA μετακομίζει στο Χιούστον ο Μπογκδάνοβιτς, δεν θα τον πάρει κανείς τελικά. Λεβαδιακός Παντέλ, ο Αντιτσάπρας, ο Αντιτσάπρας λοιπόν, αφού τον δώσαν τον Τσάπρα, πήραν τον Παντέλ.
0: Παντέα,
1: ωραία. Πιο έβυχο. Όφι, τέλος ο Σαλτσίδο, Ηρακλής ανακοίνωσε σωρία και αυτά.
0: Σωρία.
1: Σωρία τα πράγματα, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: σαν ασθένεια.
0: Όχι σωρία μεταγραφών. Ένα πρόσωπο.
1: Ένας που λέγεται σωρία, ναι. Πάει να το κάνει με οικονομία.
0: Ναι.
1: Σαν ασθένεια ακούγεται όμως.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα του Μουντιάλ. 2-0 κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βοσνία Ερζεγοβίνη με κόκκινη κάρτα κιόλας. Παίκτη λιγότερο. Το Βέλγιο 3-2 κέρδισε τη Σενεγάλη. Η Αγγλία 2-1 το Κονγκό. Και απόψε, 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Αυστρία. Αύριο, στα ξημερώματα δηλαδή, 2 η ώρα, έχει Πορτογαλία-Κροατία.
1: Αυτό είναι ωραίο μάτσο.
0: Όντως, αλλά ποιος το δει.
1: Ποιος ξεριχτάει.
0: Ναι, και Ελβετία-Αλγερία. Αύριο το πρωί τέτοια ώρα θα ξέρουμε το σκορ, γιατί θα ξεκινήσει 6 ώρα. Αυτά από το Μουντιάλ. Τώρα να προχωρήσουμε στο Sport Day. Αποκάλυψη τώρα, γράφει. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει σήμερα το όραμά του για το νέο Καραϊσκάκη. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ θα αναλύσει το απόγευμα στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με κάθε λεπτομέρεια το νέο υπερσύγχρονο κάστρο του Ολυμπιακού. Όλο το πλάνο του ερυθρόλευκου ηγέτη για το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ελλάδας και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης που θα καλυφθεί πλήρως με δική του δαπάνη. Δελήριο στον κόσμο του θρύλου, εν αναμονή των σημαντικών ανακοινώσεων. Κόκκινος ο Πόποβιτς ανακοινώνεται εντός των προσεχών ορών ο Διεθνής Μαυροβούνιος Κίπερ. Ο μεγάλος Γιωβάνι ανέλαβε καθήκοντα πρεσβευτή στη Λατινική Αμερική και έπιασε δουλειά ο Καρντόσο, έτοιμος και ο Κορδόν, όλες οι εξελίξεις στο μεταγραφικό μέτωπο. Τώρα αυτό το πρεσβευτής του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ζιωβάνι, άνοιξε πρεσβεία στο Ρίο.
0: Ναι.
1: Πρεσβεία του Ολυμπιακού. Λέει, σκέφτηκε την πρεσβεία του Ολυμπιακού στο Ρίο Ντετζανέιρο. Mm. Είδα τον Τζοβάνι.
0: Ναι. Και μου έδωσε και βίζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μουντιάλ 2026. Αδάμα στα λιοντάρια. Γράφει με ηγέτη το Χάρι Κέιν. Η πεισματάρα Αγγλία προκρίθηκε με ανατροπή σε βάρος του Κονγκό. Πάρτι με τριάρα της Γαλλίας επί της Σουηδίας, το Μεξικό καθάρισε το Εκουαδόρ 2-0. Παναθηναϊκός με νέα ταυτότητα. Άρεσε το τριφύλι του Νίστρουπ στο πρώτο φιλικό κόντρα στην Χέλμοντ. Δύο γκολ ο Αντίνο, σκόραραν και τα μπόρδα τετέι. Τι έδειξαν τα νέα πρόσωπα και επένδυση με Σέχου. ΑΕΚ πήλιος τετραετίας έδωσε τα χέρια με την Ένωση για επέκταση του συμβολέου του, το οποίο λύγει το καλοκαίρι του 27. Κίνηση με μέλλον η απόκτηση Σάρα Κασίδη από τον Πανιόνιο, σενάριο για Λιβάγια και ΠΑΟΚ λάμψη από Ζαφύρι. Λάμψη από Ζαφύρι. Ο κορυφαίος και σκόρερ, δύο γκολ, ο διεθνής μέσος του στο 4-1 του ΠΑΟΚ επί της Μπεβερέν, βρήκαν δίχτυα και Μύθου Πέλκας. Τι δοκίμασε ο Λύση και τι θέλει να αλλάξει.
1: Δεν έβαλε γκολ ο Ζαφύρης.
0: Ναι.
1: Όλο το πρωτάθλημα προσπαθούσε. Είχε ναι, σπάσει ναι. Τα δοκάρια, απέκρουαν οι τερματοφύλακες. Έβγαινε, σύριζε η μπάλα έξω. Όπου απίστευτη κατάσταση ήταν.
0: Τώρα όμως λύθηκε.
1: Τώρα λύθηκαν τα μάγια.
0: Ναι. Στα φιλικά. Τέλος πάντων. Ήρθε ο Λύση και έδωσε Λύση.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πλησιάζει σε Σάντα Μαρία. Και στο μπάσκετ τώρα, Παναθηναϊκός βλέπει Λάιλς, Ολυμπιακός δίδυμο φωτιά, χωρίς να λέει τίποτα. Και σήμερα στις 7 η εθνική, η επίσημη αγαπημένη, δοκιμάζεται με τη Ρουμανία στις 7 το απόγευμα και ο αγώνας θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ 1. Αυτά.
1: Αν δοκιμάζεται και με τη Ρουμανία, καλύτερα μην πάμε πουθενά.
0: Ναι, καλά, γιατί με όλους δοκιμάζεται.
1: Λοιπόν, με όλους δοκιμάζεται, σύμφωνοι, δεν υποτιμούμε κανέναν, αλλά η δυναμικότητα των ομάδων. Το διαφέρει πολύ. Λοιπόν, πρώτα ο αρχηγός. Ναι. Λέει το φως των σπορ. Παραμονή του Παπα-Νικολάου στο ρόστερ των πρωταθλητών Ελλάδος και Ευρώπης αποτελεί προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό. Οι δύο πλευρές θα μιλήσουν εκ νέου τις επόμενες μέρες για να βρεθεί η χρυσή τομή. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την ΑΕΚ για τη χρήση της Σανέλ Αρένα τους πρώτους μήνες της νέας περίοδου. Δεν βιάζονται για 4-5 στο λιμάνι. Καλά, δεν πειράζει. Τρέχει για 3. Στο Ρέντι, χθες ο Καρντόσο τα είπε με Κοβάσεβιτς με τη Λίμπαρ επισπεύδει τις διαδικασίες για να φέρει άμεσα τους Ρόκα Στάνιτς και έναν στόπερ. Σε πρώτο πλάνο ο Ντουάρτε, νέα σενάρια για Σμαϊλόβιτς. Να, μόλις θα ρωτούσα αν τον εγκατέλειψαν ή όχι τον Σμαϊλόβιτς. Νέο συμβόλαιο για τον Τζολάκη, λέει, ποιες οι διαθέσεις του Ολυμπιακού, χαμός στο εξωτερικό για τον Έλληνα goalkeeper και βροχή προτάσεων στον ορίζοντα. Στον ορίζοντα, ναι, κοντά μου ήρθε καμία. Στο κάδρο ο ΣΑ για, για πανενδεχόμενο, βρε, επιστροφή στις ρίζες. Σενάριο και για τον Χόρκας από τη Λας Πάλμας. Πρέσβης του κλαμπ στην Λατινική Αμερική, ο Τζοβάνι. Το βρήκα τι θα κάνει, αυτός θα τριγυρνάει με μια ντουντούκα. Όπως είχαμε εδώ για τον κινηματογράφο που έλεγε ο Νικολάκης μου το...
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και θα φωνάζει. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, ο Ολυμπιακός... Σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αποκαλυπτήρια για το Παλάτι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το απόγευμα στις 6 όλες τις λεπτομέρειες για το νέο Καραϊσκάκη. Και Αντώνιο Κορδόν η δεύτερη φορά. Όλοι η δεύτερη φορά είναι εδώ πέρα. Ο Σα, ο...
0: Μα...
1: Μα, ο Τα, όλοι είναι από δεύτερη φορά. Ο Παναθηναϊκός, τι λέγανε τον άλλο προχθές που γύρισε πάλι. Πώς του λέγανε, που είπε, για τρίτη φορά, Κάρμο.
0: Ο Κάρμο.
1: Άλλο επίπεδο.
0: Πέρυσι είχαμε τον Ποντένσε.
1: Ναι, ναι. Φουρτούνης ξανά. Όλοι, όλοι. Είναι καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Δίνει δεύτερες ευκαιρίες στους ανθρώπους. Και τρίτες, λέει ο Κάρμο. Άλλο επίπεδο τώρα πιο κάτω. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 4-0 τη Χέλμοντ Σπορ. Αλλά η διαφορά δυναμικότητας με τους αδύναμους Ολλανδούς δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα. Σκόρερι τα μπόρδα στο 6, Τετέι στο 9, Αντίνο στο 74 και 85. Επόμενο τεστ μεθαύριο με τον Άγιαξ. Εκεί δεν έχει διαφορά δυναμικότητας. Χάρι Κέιν, όλοι τροτής από δίπλα με ανατροπή. Από τον τρομερό Κέιν η Αγγλία γλίτωσε από ιστορικό κάζο νικώντας 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στους 16 και το Μεξικό που απέκλεισε 2-0 το Εκουαδόρ, αλλά θρυνεί νεκρούς από τους πανηγυρισμούς. Παναγία μου. Ο Γκόρντον της ασίστ, οι Αφρικανοί είχαν προηγηθεί από νωρίς και λίγησαν στο τέλος. Σόου Εμπαπέ για τη Γαλλία και απίθανα ρεκόρ μετά το 3-0 με τη Σουηδία. Απόψε Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία. Και πιο κάτω θα δούμε υγρό στίβο, μάλλον είναι πόλο. Όχι, ναι, πόλο είναι. Οκτάδα με τριαντάρα και άλλοι. Η Εθνική Εφήβων σκόραρε για τρίτο διαδοχικό αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τουλάχιστον 30 γκολ. Και συντρίβοντας 38 την Κίνα, προκρίθηκε στο σημερινό της 3:30 πρώιμη τελικό κόντρα στο Μαυροβούνιο για μια θέση στην τετράδα. Δίπλα διαβάζουμε ξεκίνημα με 4 στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-1 της βελγικής Μπέβερεν. Δύο γκολοζαφύρες από ένα μύθου Πέλκας, ανησυχία για Τσάλοφ που αποχώρησε με ενοχλήσεις. Ο Κωνσταντέλιας πήγε, κάνει προετοιμασία ή έμεινε με την οικογένειά του.
0: Έλατε.
1: Ναι. Στο δρόμο για το Κατάρ, το εμπόδιο της Ρουμανίας καλείται να ξεπεράσει απόψε στις 7 η Εθνική Ανδρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και για πάντα μαζί η Βάσο Πλευρίτου, κάπτεν της Πρωταθλήτριας Ευρώπης και τρεμπλούχος Ελλάδας, Ελλάδας ομάδας πόλου του Ολυμπιακού και τρεμπλούχος Ελλάδας ομάδας πόλου του Ολυμπιακού, καλά δεν μου κάθηκε πολύ, αλλά ανανέωσε με τον Πυριωτικό Σύλλογο.
0: Βρε, άμα το διαβάσεις ξανά συγκεντρωτικά, δηλαδή η κάπτεν της πρωταθλήτριας Ευρώπης και τρεμπλούχου Ελλάδας
1: τρεμπλούχου, ναι. Εγώ διάβαζα τρεμπλούχος, γι' αυτό δεν έβγαινε. Ναι, ναι. Εντάξει, θα συνεχίσει λοιπόν για 16η σεζόν με το ερυθρόλευκο σκουφάκι. Και πάμε διαλυματάκι.
0: Α, πέρασε η ώρα. Ωραία. Λοιπόν, διαφημίσεις, μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Σ' αρέσει το λι, το νι και το τσι των κριτικών?
1: Όχι, όχι. Δεν θα το
0: λέω. Άμα μου κάνει κλικ πάντως, νιώθω ότι έχει μια γλυκύτητα.
1: Καλά.
0: Προσωπική γιατί... άποψη.
1: Α, τώρα λόγω χαρούλη το λες αυτό.
0: Ναι, ναι, άκουγα πηγή σου.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν θα το έλεγα. Ναι, είναι έτσι, διάφορα ερωτηματικά και απορίες που μας γεννιόνται κατά τα διαφημιστικά διαλύματα. Και επιστρέφουμε με απορίες.
0: Ξέρετε, επιστρέφουμε και άμα ήμασταν καρτούν θα είχαμε εκείνο το ερωτηματικό εδώ πάνω στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Όπως και να έχει, εσείς ακούτε Radio Evro στους 97.1. Όσοι μας ακούτε από το βόρετμα του νομού Evro τα FM, στους 95 και 3 οι υπόλοιποι. Radioevros.gr διαδικτυακά, και παρακολουθείτε και την εκπομπή ζωντανά μέσω του Facebook, καθώς μεταδίδεται από εκεί και μπορούμε να αλληλεπιδρούμε, να δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Να τα λέμε, ρε παιδάκι μου.
0: Δεχόμαστε κάτι?
1: Δεχόμαστε καλημέρες. Έχουμε την Σταυρούλα, την Εύα και την Ελένη τώρα.
0: Πάρα πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι έχουμε και μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από το Πατρόν, το οποίο είναι καφέ μπαρ και βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, πρόκου 1. Η παρέα μας αποτελείται από τα Άμφη Φυτά Μπελιάς για γάμους, βαπτίσεις, τελετές, κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης γενικά που χρήζει να προσφερθούν λουλούδια ή να στολιστεί χώρος. Σε Οριστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο, απέναντι από το νοσοκομείο, 25 Μαΐου. Ναι, και λέμε και τις γενιές, τρίτη γενιά και αυτό. Ναι. Γιατί θα πάω στην τέταρτη γενιά, Κασαπιάν. Από το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μην το ξεχνάμε. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις πολύ καλών, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων οχημάτων, και πώς να μην ήταν, αφού διαθέτει και συνεργείο και για τα δικά μας οχήματα. Στην Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού Διαμάντη γωνία, και τηλέφωνο το 25520-28525. Ακόμα μπορώ να πω έτσι με τα λόγου γνώσεως ότι αν θέλετε να περιποιηθείτε τα νύχια σας ή να γιατρέψετε μικροπαθήσεις κυρίως, αλλά και καμιά φορά καμιά σπουδαιότερη πάθηση,
1: μεγαλοπαθήσεις,
0: μεγαλύτερες παθήσεις στα πόδια σας, λέω μικροπαθήσεις γιατί μπορεί να μην είναι πολλές φορές σημαντικές, αλλά μας χαλάνε όλο το feng shui, ναι, και δεν feng μετά.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορείτε να πάτε στο Top Charm στην αναγεννήσεως 153, εδώ δίπλα στην πιάτσα των ταξί, στην πόλη της Νέας Οριστιάδας. 25520-25331 μετά τις 9 το τηλέφωνο. Και φυσικά μπορείτε να πάτε και στο Δημότικο για το τμήμα ποδολογίας, στην Ορφέως 21, εκεί στην ανηφορίτσα απέναντι από το παλιό Δημαρχείο και νυν Αμφιθέατρο της Σχολής Ψυχολογίας.
1: Αχα.
0: Αυτά.
1: Ωραία.
0: Από τους φίλους μας.
1: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε, να δούμε τι γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής. Ναι. Σε αυτόν είχαμε μείνει.
0: Αυτόν είχαμε μείνει.
1: Γράφει λοιπόν στο σημερινό του φίλο 4 καυτά σημεία για Άμραμπατ.
0: Ο οποίος ετοιμάζει να κάνει σερβίς,
1: Ναι, όντως. Το ψάχνει πολύ για τον Μαροκινό Ολυμπιακός. Μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στο παιχνίδι για τον Μαροκινό. Πεκταρά η προσέγγιση στην πλευρά του παίκτη, η στάση της Φενέρ απέναντι στην Μπεσίκτας, το σενάριο για δανεισμό και το θολό τοπίο στην Μπέτις. Παιχνίδι με δύο πρώην, οι υποθέσεις Σα και Ποντένσε, και πιο κάτω το σενάριο να επανέλθει για τον Χιλ. Πώς μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα για τον Εξτρέμ. Δίνει τα χέρια με κορδόν. Σε πολύ καλό κλίμα οι πρώτες συζητήσεις με τον Ισπανό παράγοντα. Έπιασε δουλειά ο Καρντόσο και Τζιοβάνι, πρέσβης του Ολυμπιακού. Από το Ρίο έως τον Πειραιά, μια καρδιά, μια ιστορία. Ξανά στο θρύλο λοιπόν ο Τζιοβάνι, ο μάγος είναι εδώ. Πώς ο Ολυμπιακός ανοίγει μια ολόκληρη Ήπειρο, κάνοντας τον Βραζιλιάνο πρεσβευτή της ομάδας, κάνοντάς τον Βραζιλιάνο πρεσβευτή της ομάδας στη Λατινική Αμερική. Ο Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο παλάτι του θρύλου σήμερα στις 6, στο κόλπο για Χόρκας, το σενάριο για τον Κροάτι γκολκίπερ της Λας Πάλμας και η σύνδεση με τον Τζολάκη. Κύριος Πρόεδρος, όταν χρειάζονται 7 για να σταματήσουν έναν, η ήττα έχει ήδη γραφτεί και έρχεται. Οι δηλώσεις Μπέου άνοιξαν μια συζήτηση πολύ μεγαλύτερη από μια ψηφοφορία. Μιλάμε τώρα για τη διοίκηση της Super League, έτσι. Μπάσκετ. Ψάχνει για ένα award ο Μπαρτζόκας, κυνηγάει μια βελτιωμένη έκδοση του Αμερικανού γκουρού. Έτσι θα χωρέσει όλα τα αστέρια ο νέος θρύλος. Έτσι γράφει λοιπόν η εφημερίδα. Και εμείς πάμε στην ώρα των σπορ.
0: Φτάσαμε. Φτάσαμε και διαβάζουμε. Άνανδρη και αλήτικη επίθεση από χούλιγκαν σε φίλο της ΑΕΚ με την ανήλικη κόρη του. Επέστρεφαν από την παρουσίαση του τροπαίου στο Μαντούδι. Μένει στην ΑΕΚ ο Φίζελ, ενεργοποιήθηκε η οψιόν. Τελειώνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα και η ανανέωση του Πίλιου. Στο χάντμπολ απέκτησε τον 29χρονο διεθνή Ιάπωνα playmaker Χιρόκι Μουτσουόκα. Κίνηση ΜΑΤ με παρόν και μέλλον. Χίλια μπράβο λέει. Η ΑΕΚ απέκτησε το 15χρονο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη από τον Πανιόνιο, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον πιστεύουν τόσο πολύ στην ΑΕΚ που θα βρίσκεται στην αποστολή για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μπράβο. Τσερικάς. Χάρη στον Κέιν προκρίθηκε η Αγγλία 2-1 κόντρα στο Κονγκό.
1: Μάστε. Να προχωρήσουμε στην Sport Time. Η Sport Time σήμερα εδώ έχει τον Χάρη Κέιν και τον Μόσιο, τον Ταμτάκο, τον συγχωρεμένο. Και λέει «You are unbelievable», του λέει ο Μόσιος. Προχωράμε.
0: Έφυγε στην... κόσμος χθες δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Και ο Λεβέντης.
1: Και ο Λεβέντης. Και το πιο τραγικό από όλα είναι αυτή η απόπειρα που... δολοφονίας, ναι. Η οποία εξελίχθηκε σε δολοφονία ουσιαστικά.
0: Θα δούμε μετά. Έφυγε η γυναίκα, η μητέρα του, της ή
1: της,
0: του.
1: Νέστορα, ναι. Η Βάγια Νέστορα. Εντάξει, τι να πεις πραγματικά, δηλαδή η βλακεία σε όλο της το μεγαλείο. Ειδικά την ώρα.
0: Ποιος περιμένει και τι περιμένει ακριβώς να πετύχει από τέτοια πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Το μόνο που κάνει είναι να πεισμώνει όλο τον κόσμο και να στέκεται εναντίον του, όποιος και αν είναι. Και φυσικά αυτή η ανανδρία, έτσι.
1: Ναι.
0: Κουκούλες, νύχτες.
1: Ναι. Κουκούλα, νύχτα και έβαλα γκαζάκι.
0: Και γκαζάκι.
1: Μπράβο. Μπράβο. Και έγινε δολοφόνος.
0: Μεγάλη δουλειά κατάφερε, ναι, να κάνει, να σκοτώσει μια.
1: Έριξε, χτύπησε το σύστημα στη βάση του.
0: Ναι. Μέτρο σπορ. Sold out με 4.191 εισιτήρια είναι. Κλείστηκαν χθες τα έξτρα 1.000 εισιτήρια διαρκείας με δέσμευση των θέσεων μέσα σε 3,5 λεπτά. 4.191 ευχαριστώ από την ΚΑΕ. Βγάλει και ένα παραπάνω. Ανακοίνωσε Δημητρίεβιτς ο Άρης και τυπικά παίκτης του ο 28χρονος Σκοπιανός Γκάρτ. Ακολουθεί ο Κώστας Αντετοκούμπο. Και πιο κάτω, δείγμα νεαρών θετικό. Καλή εικόνα από τους πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ που ελείψε μεταγραφών. Έχουν τον χρόνο. Τη σπόντα τη ρίχνει πάντα. Έχουν τον χρόνο να δείξουν στον Αλέσιο Λύση ότι αξίζουν ευκαιρίες στην ομάδα. Η Γενική Γραμματεία έδωσε έγκριση λειτουργικότητας για το αθλητικό κέντρο. Κορυφαίος ο Ζαφίρης με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο πρώτο ημίχρονο ο Κωνσταντέλιας. Δύο γκολ μετά από. Άρα είναι μαζί. Μετά από κλεψίματα ο Ζαφίρης. Τα άλλα ο Μύθου με κεφαλιά και ο Πέλκας με ωραία assist του Ζαφίρη. Αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Σντόεφ. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Ο Σντόεφ τον βαφτίσαμε. Ο Τσάλοφ, συγγνώμη, ποιος ο Σντόεφ. Ο Τσάλοφ. Λύση. Όλοι οι παίχτες αρχίζουν από το 0. Θα μιλήσει για τον καθένα ο αγωνιστικός χώρος. Ανανεώνει και ο Ταϊρή. Θέμα χρόνου, λίγου χρόνου μάλιστα. Επισημοποίηση της παραμονής του Αμερικανού Γκάρτ, ο Μουρούγι. Απαιτητικός ο Τρινκέρι. Με βοηθάει. Συγγνώμη. Ξανά. Για τον Ταϊρή είναι θέμα λίγου χρόνου η επισημοποίηση της παραμονής και ο Μωρούγι λέει «Απαιτητικός ο Τρινκέρι με βοηθάει να βελτιώνουμε». Κάρλες Σορία. Λοιπόν, ελπίζω να μην κάνει Σορία λαθών αυτός. Ο Ηρακλής απέκτησε τον 29χρονο Ισπανό δεξί μπακ που υπέγραψε για τη νέα σεζόν. Τι έχει λίγη ξύνεσαι, έχω Σορία. Λοιπόν, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2-1. Ανατροπή με Κέιν, Γαλλία, Σουηδία 3-0 και Μεξικό, Εκουαδόρ 2-0 και μπορούμε να πάμε στα πολιτικά πρωτοσέλιδα, καθώς είμαι περίεργος άμα σήμερα η Δημοκρατία έχει βάλει, μπα τίποτα του Μανώλη Κοτάκη έχει, ρε δεν μας δώσαν ένθετο χθες βρε.
1: Καλοκαίρι είναι, η καλοκαιρινή ραστόνη.
0: Να, είχε ένθετο ένα μυθιστόρημα, ξέρω εγώ, ένα άρλεκιν. Πάμε στην Δημοκρατία, η οποία γράφει, λέει ο Μανώλης Κοτάκης, η θεωρία του εσωτερικού εχθρού. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, αυτό που λέγαμε πριν. Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Δεν ήταν και πολύ μεγάλη που λέμε, που είπα, πήγα να πω σκότωσαν μια γριούλα, καθόλου γριούλα. 72χρονη. Υπέστη βαριά εγκάβματα από την επίθεση στο σπίτι και είναι πολύ κακός θάνατος αυτός, πέραν όλων των άλλων. Θα μου πεις, υπάρχουν και καλοί θάνατοι. Οι πιθανότητα δεν υπάρχουν καλοί θάνατοι, αλλά υπάρχουν λιγότερο επώδυνοι. Βαριά εγκάβματα από την επίθεση στο σπίτι της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, στο στόχαστρο των ανεγκέφαλων και οι οικίες Ιωγακίμοβιτς και Αναστασιάδη. Τώρα, φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη και Πλεύρη, παρά τη σκληρή ρητορική περί αυστηρής διαχείρισης, απόλυτου ελέγχου και θωράκισης των συνόρων, η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Το πρώτο τρίμηνο του 26 εκδόθηκαν μόλις 4.000 εντολές αποχώρησης, με τις πραγματικές επιστροφές να περιορίζονται στα 1.300 άτομα, την ώρα που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι επαναπροωθήσεις προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 8,1%. Πιο ναι. κάτω, ναι, τώρα αυτό.
1: 4.000 είναι και λίγες, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα σκεφτεί κανείς τη γραφειοκρατική.
0: 300 έκαναν.
1: Α, ναι, έστω.
0: Πάλι, και, ναι.
1: Εγώ λέω για τις 4.000 ότι η γραφειοκρατική διαδικασία το να διώξει έναν άνθρωπο δεν είναι.
0: Εδώ τώρα πρόσεξε. Ότι εδώ πέρα για να βγάλει συμπέρασμα κανείς είναι μόνο για να χτυπάει στο θυμικό. Ναι. Δεν, στο συνέστημα όποιον πιστεύουν το ένα ή το άλλο. Γιατί δεν έχουμε στοιχεία συγκριτικά. Στην ναι. Ευρώπη αυξήθηκαν 8,1. Ωραία, πόσες ήταν στην Ελλάδα. Ναι. Άμα πέρσι δηλαδή ήταν 1.100 και φτάσαμε 1.300, αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και αν οι αιτήσεις πέρσι, οι αποφάσεις ήταν 3.000 και φέτος βγήκαν 4, είναι παραπάνω από την Ευρώπη. Δεν δίνει συγκριτικά στοιχεία, απλά ρίχνει έναν δύο αριθμούς έτσι να ύπτανται. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων States. Η υπόθεση αφορά περίπου 300.000 εργαζομένους. Το κόστος για το δημόσιο μπορεί να ξεπερνάει ακόμα και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα States έτρεχαν πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά.
1: Και.
0: Ρωτάω, λέω, από πότε είναι.
1: Τόσο το πράγμα. Που τα λέγανε Stars. Θυμάσαι,
0: ναι.
1: Η Μπακογιάννη νομίζω τα ρηστάζ.
0: Νέα αρνητική πρωτιά, ευρωβαρόμετρο, το 61% των Ελλήνων νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Τώρα, από την αριστερή στήλη. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Χεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Νέα έκθεση. Καμπανάκι για Ταμείο Ανάκαμψης, Στεγαστική Κρίση και Πληθωρισμό από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Συγκίνηση για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών έφυγε σε ηλικία 75 ετών.
1: Ναι, ξέρεις από τι πέθανε?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι, ήταν όμως άνθρωπος που είχε, αν θυμάμαι καλά, στο τσάκ την κλείτωσε με τον
1: κορονοϊό. Ναι.
0: Είχε νοσήσει πολύ βαριά και ήταν μέρες σε κόμμα. Οπότε πιθανόν και αυτή την ηλικία κάτι άφησε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν εξηγείται.
1: Έχεις πάει ήδη στον ελεύθερο τύπο από ό,τι βλέπω. Ακροαριστερή δολοφόνη. Αυτός είναι ο πιο ρεαλιστικός έτσι, τίτλος. Ναι. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια των Σάβα Αναστασιάδη, Αφροδίτης Νέστορα, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Νεκρή 70χρονη μητέρα της Νέστορα. Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ενοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Πριν ένα μπαχαλάκιδον του Αριστοτελείου βλέπει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τρεις επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Τουλάχιστον τρεις οι δράστες. Υπάρχει καθαρό βιντεοληπτικό υλικό. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή να βρεθούν. Πιο πάνω, ο πίνακας πληρωμών για το επίδομα παιδιών, 981.829 γονείς, έλαβαν την έκτακτη ενίσχυση. Ναι. 484.103 πήραν από 150 ευρώ. 395.783 από 300. Και πόσοι έλαβαν από 450 έως 1.800.
0: Τα γεννημένα το 2025 και 2026 δεν πήραν.
1: Αληθιά?
0: Ναι.
1: Γιατί λόγω φορολογικής
0: δήλωσης. Όχι, θα πάρουν λέει. Θα πάρουν. Απλά λίγο μεταγενέστερα, δεν ξέρω πώς, κάπου το διάβαζα ως απάντηση δόθηκε. Γιατί με ρώτησε και ο Λασέας γνωστός μου που είχε δίδυμα, λέει, εμείς γιατί δεν παίρνουμε μικρά δίδυμα 6-7 μηνών. Και λέω, τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν το είδαμε λίγο σε καμία εφημερίδα. Μέχρι τότε δεν το είχαμε δει.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάω παρακάτω. Όλες οι αλλαγές ασυμβίβαστα και τιμιστείς για τους αιρετούς στους δήμους. Κάτι τώρα παίζει και με τους έστολους στο καινούργιο κανονικό.
0: Αυτό υπόθηκε κατά κόρον και έχει συζητηθεί ότι πλέον οι έστολοι.
1: Στους αξιωματικούς δηλαδή. Ναι.
0: Όχι, χαμηλότερες βαθμίδες.
1: Ναι.
0: Και υπαξιωματικούς. Πολλοί. Έχουν βάλει υποψηφιότητες.
1: Α, για τις κυρίως για προεδρία,
0: ναι, για προεδρία στα χωριά. Μα, άλλωστε είναι και νεότεροι από τους νεότερους που μένουν στα χωριά.
1: Αν μένουν.
0: Οπότε με ένα σβάρο δύο τριγώνια, ναι, και εξασφάλιζαν τη μη μετάθεση. Τώρα όμως αυτό αλλάζει. Συνεπώς θα υπάρχει μια ναι. δυσκολία σε αυτό το κομμάτι τώρα. Θα δούμε. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι προφανώς. Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα φανεί.
0: Όχι, τι εννοώ. Από αυτό που ψηφίζεται, από αυτό που ενσωματώθηκε στον νόμο. Από το προηγούμενο καθεστώς θα αλλάξει.
1: Λοιπόν, νέοι κανόνες στις αγροτικές επιδοτήσεις, δηλώσεις τον Αύγουστο για πληρωμές τον Οκτώβριο. Δίκαιο ΠΚΠ, την ενοχή μελά και ρέπα, ζήτησε ο εισαγγελέας. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,98 βαθμούς Κελσίου. Και.
0: Είδες τελικά.
1: Τι. Τι.
0: Δεν θα είναι ποσισμό από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε δηλαδή, όλοι οι ωκεανοί και όχι μόνο οι θάλασσες οι δικές μας.
1: Το Ιόνιο, ναι, ναι. Που λέγαμε. Λοιπόν, αμετάβλητα τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο, απορροφά τις αυξήσεις. Ναι, βέβαια, μιλάμε για ένα μήνα που οι ανανεώσιμες πηγές δουλεύουν στο.
0: Και όχι μόνο, είχαμε και εκτόνωση στα συμβόλαια του πετρελαίου. Αφού άνοιξε το Ορμούζ, άνοιγε κλείνει τι κάνει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Έχουν πέσει οι τιμές του πετρελαίου. Έχει μπει στο παιχνίδι οπότε, ανανεώσιμη.
1: Οπότε, μην μας λέτε μετάβλητα. Η επιτυχία θα ήταν
0: να
1: πέσουν.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε στα νέα.
0: Ακριβώς. Πάμε στα νέα, λοιπόν. Προλαβαίνουμε.
1: Θα προλάβουμε.
0: 59. Λοιπόν. Τα νέα. Τα νέα γράφουν ένθετο υγεία, τι να προσέξετε στα μάτια σας. Τα πρώιμα σημάδια της άνοιας, οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης. Γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος.
1: Ναι, έμαθες αυτό κάτι και η κυρία Τσολάκη, ναι. Είπε ότι τα μάτια, οι δυσκολίες στην όραση δηλαδή και στην ακοή, ουσιαστικά, πώς το πω, ρίχνουν το επίπεδο της αντίληψης. Γιατί δεν βλέπεις καλά, οπότε κουράζεται, ας πούμε, ο εγκέφαλος.
0: Εγκρίνω και επαυξάνω.
1: Και συμβάλλει στην άνοια.
0: Κάνε ένα μικρό τεστ. Εγώ που δεν ακούω καλά, από τραύμα. Λοιπόν, δες πόσο πιο γρήγορα αντιδρώσει οτιδήποτε λέμε όταν φοράω τα ακουστικά και ακούω,
1: ναι.
0: σε σχέση με το πόσο χρόνο θέλω
1: ναι,
0: να το
1: επεξεργαστώ
0: όταν είμαστε έξω. Ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό. Φαντάσου ένα εγκέφαλο που έχει μια προδιάθεση, ας το πούμε έτσι, να παρουσιάσει κάτι. Ένθετο υγεία, λοιπόν, αυτό ήταν η προειδοποίηση μέσω της όρασης και το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού μίσους, κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν. Λέει ο Μητσοτάκης, μάλιστα σε πρώτο πρόσωπο απευθύνθηκε, θα σας βρούμε και θα σας συλλάβουμε. Θα σας συλλάβουμε και θα σας τιμωρήσουμε. Πώς το είπε. Τι ερευνάει η Ελλάς? Το οπτικό υλικό και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες που οδηγούν στους ενόχους. Επικουρικές συντάξεις παρακάτω. Προς διπλή παρέμβαση έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας. Η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο. Από την δεξιά στήλη βλέπει το Ισραήλ ένα τείχος από την Ινδία ως την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι το σινικό, θα είναι το σιωνικό. Το νέο τοπίο που διαμορφώθηκε, διαμορφώνεται μετά τον πόλεμο του Ιράν. Πολιτικό παρασκήνιο. Με ένα app θα συνεννοούνται οι βουλευτές.
1: Καλά.
0: Το app έτσι όπως γράφει.
1: Εφαρμογή είναι εφαρμογή.
0: Α, δεν, είναι το, ναι. δεν είναι το μαϊμούνι.
1: Όχι. Ape είναι εκείνο.
0: Το κατηγορό λέει του Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Donald Trump, 2,2 δις πλουσιότερος τον πρώτο χρόνο της προεδρίας του.
1: Okay.
0: Α, άρα άξιζε του να κάνει αυτά που κάνει, κατά τον ίδιο φαντάζομαι. Σήμερα στα νέα άρθρο του Μακρόν και Γκεμπερέ... Μακρόν και Γκεμπρεγέσους για την υγεία των παιδιών. Μάλιστα. Έρευνα, πιο σκληρά και πιο βία τα εγκλήματα ανηλίκων και Airbnb στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, 1500 ακίνητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: εδώ είμαστε. Yeah, εδώ επιστρέψαμε. Ακούτε Ράδιο Εύρο στου 97 και 1 στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού. Στου 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Ραδιοεύρο.gr για όλο τον κόσμο και στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook, όπου εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στο Τρίγωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας παρέα με το Παντρόν, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, απέναντι από την πλατεία Δασίου, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, για το ποτό σας, για το καφέ σας, για ένα δροσιστικό ρόφημα ή για ένα πιάτο που θα σας κόψει την όρεξη.
1: Μάλιστα, λοιπόν, θα μας κόψει, την πείνα, θα σας γεμίσει την κοιλιά. Λοιπόν, Κασαπιάνου Βανές επίσης, από το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, τη Σωτηρίου, Τσερκέζη 39. Λέμε ότι είναι τρεις γενιές είδη και πάει για τέταρτη. Φίτκα Ρένταλ, στην παρέα μας, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, καθαρών, καλοσυντηρημένων, αξιόπιστων, και πώς να μην είναι καλοσυντηρημένα όταν η επιχείρηση διαθέτει και το δικό της συνεργείο αυτοκινήτων, όπου μπορούμε να προστρέξουμε και εμείς για να κάνουμε το κλασικό, το προγραμματισμένο μας σέρβις ή να επιδιορθώσουμε βλάβες, μηχανικές. Καλυπόλιος 73, Μελοχαγού Διαμάντη γωνία, 25520-28525 το τηλέφωνο. Στην παρέα επίσης Άνθη Φυτά Μπελιάς, για γάμους, βαφτίσεις, τελετές, κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης που χρειάζεται να ντυθεί με λουλούδια ή που δεν χρειάζεται να ντυθεί με λουλούδια, απλά θέλουμε να τα προσφέρουμε γιατί μας αρέσουν τα λουλούδια.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό βρίσκεται σε δύο καταστήματα και εδώ, έτσι. Και τρεις γενές και εδώ, που λέει ο Γιάννης ότι κολλάω με τις γενές, τη διαχρονικότητα τονίζουμε, σε Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο, είναι 25 Μαΐου. Χαρακτηριστικά σημεία πανεύκολα για τα Άνθη Φυτά Μπελιάς. Μαζί μας ακόμα και το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής. Δύο σημεία και αυτό επεκτείνεται, αυξάνεται και πληθύνεται. Ένα στο
0: Δημότυχο και ένα στην Ορεστιάδα.
1: Ένα στην Ορεστιάδα, είπα να τα πάρω χρονολογικά. Αναγεννήσεως λέω. Αναγεννήσεως. Καλά, το είπα. 153. Δίπλα στην πιάτσα το ταξί, αναγεννήσεως. Και εκεί μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο μετά τις 9 που ανοίγει το τηλεφωνικό κέντρο, 25520-25331, για παθήσεις των ποδιών αλλά και περιποίηση των νυχιών σας. Ξέρετε αυτά τα ημιμόνιμα, αυτά τα, πώς τα λένε αλλιώς, Γιάννη, κάποια πράγματα, μανικιούρ, πεντικιούρ, εξακιούρ, εφτακιούρ κτλ. Και το άλλο σημείο είναι στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, απέναντι από το αμφιθέατρο της Σχολής Ψυχολογίας. Αυτά από τους φίλους μας. Πάμε, Μακελιό.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει το σημερινό Μακελιό, το οποίο στο πρωτοσέλιδο εδώ πέρα έχει τη Μαρία Καριστιανού και λέει: αδίστακτο κοράκι το μαράκι, γιατί δεν ξεσκονίζουν το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας. Ρεπορτάζ που εξοργίζει για την σκοτεινή Καριστιανού. Αρπάζει τα σπίτια των φτωχών σε συνεργασία με κατάπτυστες εισπρακτικές εταιρείες της Τράπεζας Πειραιός. Μυρίζει φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Βρώμικο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να από τη βρωμιά να μαύρισε κιόλας.
0: Ναι. Στην αριστερή στήλη τώρα. Απαθρακώθηκαν πατέρας και γιος. Πήραν εντολή οι νταβατζίδες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και έθαψαν το έγκλημα με τους δύο νεκρούς στη φωτιά του ωραιόκαστρου.
1: Ράξινη και αυτή η ιστορία. Τώρα γιατί να πάρουν, δεν ξέρω τι μπορεί να ξέρει.
0: Πώς το μάθαμε, πώς το ξέρουμε όλοι. Ναι. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Προφανώς, σίγουρα δεν πήγε, πώς λένε, πόρτα-πόρτα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι εκεί είναι λίγο αεροκατοικημένα τα πράγματα. Είχα μια κατοικία που ήταν στην άκρη του χωριού και μέσα σε δεντρόφυτη περιοχή. Τώρα, τι ακριβώς παίζει σε εκείνες τις περιοχές. Πήγα πρόσφατα προς τα εκεί και μου έκανε εντύπωση η δόμηση και όλα. Είναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Αλλά καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει οι άνθρωποι να πεθαίνουν στις πυρκαγιές.
0: Ό,τι σημαίνει και στη Χαλκιδική.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Απεχθής κομματική σπέκουλα με την νεκρή 72χρονη. Παρέλαση κούλη και κουστοδίας μετά την επιδρομή με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Κατάπτυστο το δημοσίευμα. Ξεκατηνιάζονται δικηγόροι και συγγενείς θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. Ύποπτος ο ρόλος της Κωνσταντοπούλου. Ναι, είχαμε χθες φασαρία.
1: Ναι.
0: Πρόωρη συνταξιοδότηση πριν τα 62. Ποιοι προλαμβάνουν τα κλειδιά πλασματικών ετών και φάπαξ και νέες μίζες με την ασπίδα του Αχιλέα αποφασίζουν για 3 δις ευρώ κυβέρνηση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτά γράφει το
1: μετρήλιο. Φοβερό πάντως, εγώ θα μείνω στο δημοσίευμα εδώ πως πλέον είναι τραγικό να γίνεται τέτοια προσέγγιση. Απεχθείς κομματική σπέκουλα με την νεκρή 70χρονη. Δεν πέθανε η 72χρονη έτσι ξαφνικά. Ναι. Με την νεκρή. Είναι απλά νεκρή. Για ναι. την αιτία έχουμε θέμα εμείς.
0: Βέβαια.
1: Ωραία παιδί μου.
0: Πάμε στην εστία.
1: Λοιπόν, πάμε στην εστία. Επιλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, η θεωρία του εσωτερικού εχθρού. Α, άκουσα και το Κουκουέ. Πού στάθηκε το Κουκουέ, εν τω μεταξύ γι' αυτό. Λέει ότι καταδικάζουμε βέβαια, αλλά αυτό θα είναι μια αφορμή στο κράτος για να εντείνει την καταστολή μέσω των αστυνομικών δυνάμεων κτλ. Κτλ. Ό,τι του φανεί, του Λολοστεφανή. Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω. Αξίζει να διαβάσετε, λέει, ο ΠΚΠ καταπέλτησε ο εισαγγελέας κατά Μελά υπέρ τη Χεροπούλου, ζητεί ενοχή για κακούργημα. Καριστιανού, το ακίνητο, ο πληστηριασμός και η απάντηση. Ένα ακίνητο είναι.
0: Νομίζω ένα.
1: Ναι, γιατί λέει, παίρνει ακίνητα όταν βάζει τον πληθυντικό, σημαίνει ότι το κάνει κατά κόρον. Απαντήσεις στις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικώς με την απόκτηση ακινήτου στην οδό Μιχαήλ Βόδα, το οποίο είχε προηγουμένως περιέλθει σε διαδικασία αναγκαστικού πληστηριασμού, παρέσχε η Μαρία Καριστιανού απορρίπτοντας ότι έχει προσωπική εμπλοκή. Παράστασης για τα ρουσφέτια, λέει, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και αρχαίο πνεύμα θάνατο, αλλά εμείς άδωμεν, είναι του Δημήτρη Καπράνου το άρθρο. Γιάννη, εμείς δεν άδωμεν γιατί είμαστε κακόφωνοι. Αθωώνει τον Ατήλα η Κάγια Κάλλας εντός εισαγωγικών. Άγκυρα, τουλάχιστον προκλητική μπορεί να χαρακτηριστεί η έως τώρα παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανώτατο επίπεδο στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα. Καλά. Φορολογική επιβάρυνση και γραφειοκρατία δυναστεύουν τους μικρομεσαίους. Και τι άλλο βλέπουμε εδώ πέρα, κάτι τελευταίο εδώ κάτω, ο Έντι Ράμα χρησιμοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις φιλοδοξίες του, γράφει ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.
0: Μάστε. Να συνεχίσουμε με την εφημερίδα Εσπρέσο, να καλημερίσουμε και την Ιωάννα. Λοιπόν, τι γράφει, με την πίκρα έφυγε ο Ταμτάκος, η κατάρα του γύφτου που στήχιωνε τον Μόσιο μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Πως ένα πρόοπτο σε θεατρική παράσταση άλλαξε για πάντα τη ζωή του στενού φίλου του Στάθη Ψάλτη. Οι βιντεοτενίες και το ταλέντο που χάθηκε ανάμεσα σε καρπούζια και αγροτικά. Πιο πάνω, μικονιάτισα η Ρίτα Ώρα, η χαρά των παπαράτσι Βρετανίδα στάρ της pop. Ποντικοί έκδισαν τον Άδωνη της μόδας. Ο Νεκτάριος Κυρκόπουλος κλαίει για ένα σπίτι ρημαδιό και για κοσμήματα αξίες 1.000 ευρώ. Συνέδριο βιοχάκερ για υπεράνθρωπους. Τσάκρα, σπρέι και σούπερ κάψουλες, ένα άλλο θέμα. Μαρτίκας Ανδριώτου, δύο πρώην με λεφτά αισθήματα. Και ο Βασίλης Λεβέντης λύγησε. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών δεν κατάφερε να αντέξει το φορτίο που του είχε αφήσει ο κορονοϊός. Και τέλος, το πρωί σε αλουμινάδικο, το απόγευμα σε ταβέρνα. Η Αμαζόνα που δεν την τρομάζει η δουλειά και ονειρεύεται καριέρα στο σινεμά.
1: Ναι.
0: Είναι Espresso λοιπόν, Girl.
1: Ναι. Για το Λεβέντη, ο κορονοϊός, όχι το εμβόλιο.
0: Ναι.
1: Ο κορονοϊός. Ναι. Σκότωνε και αυτός, ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την εφημερίδα των συντακτών, η οποία τρέχει με 170%, μας ενημερώνει, γιατί έχει αύξηση στην επισκεψιμότητα της ανανεωμένης fsyn.gr, ηλεκτρονική έκδοση. Σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Συνεντεύξεις προσωπικότητας, προανήγγει ο Υπουργός Λιβάνιος, θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ωραία. 30 χρόνια μετά το ΑΣΕΠ καταφέρνουμε να τα χαλάμε. Σύνορα Ελλάδας και με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις, εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού, γράφει. Ναι. Αυτό θα πιάνει και εμάς κατά εδώ.
0: Σίγουρα.
1: Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες, οργή στην κυβέρνηση, καταδίκη από την αντιπολίτευση. Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα το Σεπτέμβριο, μήνυμα με νόημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας της ΕΛΑΣ. Να δώσουμε...
0: Μάλλον.
1: Μάλλον. Ναι, γραμματέα έχει το κόμμα, έτσι δεν έχει, ναι, αστυνομία. Να δώσουμε ελπίδα σε όλα τα νέα παιδιά. Έρευνα του ΒΕΑ, είναι το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Υποασφυκτική πίεση μικρομεσαίοι. Κάτω Πετράλωνα, που είναι η στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες.
0: Μέλλοντε.
1: Εμφύλιος, συγγνώμη, γυναίκες του κόσμου, εμφύλιος στην οικογένεια Μπολσονάρο. Και Μουντιάλ, αν έχει και η διάβαινε. Κέιν.
0: Ναι, χάρη Κέιν. Ναι, να δούμε και την καθημερινή. Και να πάμε σε διαφημίσεις πάλι. Λοιπόν, ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαρά στη Θεσσαλονίκη. Ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων, με απολογισμό μια ηλικιωμένη γυναίκα νεκρή και ακόμη 4 άτομα τραυματισμένα. Όσοι βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν σε 2 από τις παλαιότερες καταλήψεις αντιεξουσιαστών της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση και στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θεωρούν ότι οι δράστες των επιθέσεων στα σπίτια των 3 πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας συνοδεύονται με την κατάληψη βιολογικού και την κατάληψη libertatia. Ναι. Και έχει εδώ μια φωτογραφία από την πιλωτή όπου τα καμένα οχήματα στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι 4 κάτοικοι υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα ή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Από δίπλα τώρα, φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Λοιπόν, 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους επειδή δεν μπορούν να βρουν προσωπικό. Το πρόβλημα είναι οξύτερος σε κλάδους που χρειάζονται τεχνίτες. Τόσο για αυτές όσο και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η χαμηλή διαθεσιμότητα και η έλλειψη δεξιοτήτων είναι οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες της προσλήψης. Αντιθέτως, οι μισθολογικές απαιτήσεις δεν φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά, είτε πρόκειται για μικρές είτε για μεγάλες εταιρείες.
1: Παρακάτω. Δεν νομίζω να ισχύει απόλυτα αυτό.
0: Ναι. Τι να σου πω.
1: Δεν εννοώ τις μισθολογικές απαιτήσεις, ναι, να μην αποτελούν τροχοπέδι. Ναι. Πόσος κόσμος περιμένει, πώς και πώς προγράμματα, όχι για να οικονομήσει, απλά για να μπορέσει να πάρει προσωπικό.
0: Λοιπόν, οδηγός για τις παραλίες της Αττικής, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις, η διαδικασία των ελέγχων για την ποιότητα των νερών, ο τρόπος δειγματοληψίας, η κατάταξη των ακτών και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Okay, αυτό αφορά κυρίως τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Πληθωρισμός μειώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο. Αύξηση περιουσίας, η χρυσή επιστροφή Τραμπ στην Προεδρία. Αυτό που είδαμε νωρίτερα, ότι έχει βγάλει ήδη 2 δις με την ανάληψη της Προεδρίας. Κέντρο αποκατάστασης με σπα στον καθαρό αέρα. Γράφει εδώ η στήλη Καλύτερη Ζωή. Σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Άλλο θέμα για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Οξία την παράθεση, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αφορμή την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από την κυβέρνηση του Τελαβίβ. Πιο κάτω τώρα, ένοχη και αναβάθμιση της κατηγορίας για μελά και ρέπα. Ενοχή, ναι, την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Αναθανασίας ΡΕΠΑ, αλλά και την αναβάθμιση μιας από τις κατηγορίες από πλημέλημα σε κακούργημα, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας. Πιο κάτω, έλεγχη σε 1500 καταλήμματα Airbnb. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού ξεκινούν τους ελέγχους σε καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ακινήτων. Η αρχή γίνεται με τυχαία επιλογή 1500 ιδιοκτητών. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, την προσάραξη πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε μη εγκεκριμένο από το Ιράν διάβλο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης, διαψεύδοντας τις ελπίδες των Ηνωμένων Πολιτείων για απρόσκοπτη διέλευση από τα στενά. Τώρα, στην εκπαίδευση, οι μαθητές και οι γονείς θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους για το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, τη νέα δομή του Λυκείου και το Εθνικό Απολυτήριο μέσω ειδικής πλατφόρμας. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν μισό αιώνα πολιτικής πορείας και μια τετραετία στη Βουλή ως επικεφαλής της Ένωσης Κεντρών. Η έξοδος Σαμαρά με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη στήλη Θεωρίων και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η BYD είναι έτοιμη να αποκτήσει τον τίτλο της κορυφαίας σε πωλήσεις εταιρείας αμυγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως από την Tesla, καθώς η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία εξάγει ολοένα και περισσότερα οχήματα εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης. Θέατρο. Οι μεσολογγίτες κατόρθωναν να μείνει όρθια η ψυχή. Τώρα εδώ πέρα πέφτει ο τίτλος. Και σημεία νευρικότητας γράφει ο Κώστας Ιορδανίδης. Πιο πάνω, ο Γολγοθάς των ενίκων της οδού Αλκμίνης για να αποζημιωθούν. Ο Γολγοθάς που ξεκινάν να ανεβαίνουν οι κάτοικοι του σπιτιού της τετραόρυφης οικοδομής που κατέρευσε. Νέα στοιχεία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα έρχονται στο φως, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της πολυοδομικής νομοθεσίας. Την ίδια στιγμή οι πολίτες που έχασαν τις κατοικίες τους έχουν μπροστά τους έναν νομικό αγώνα προτού αποζημιωθούν. Και αυτά, ξέρετε, συνήθως παίρνουν χρόνια.
1: Όσα χρόνια, ναι.
0: Οι άνθρωποι θα κοιμούνται στα αμάξια, δηλαδή ήδη τέτοιες εικόνες έρχονται. Γιατί περιφρουρούν την περιουσία τους. Σου λέει κάτω από αυτά τα ρήπια είναι πράγματα αξίας, συναισθηματικής και οικονομικής αξίας.
1: Πολλά. Και μπορεί φοβούνται, να σωθούν.
0: Φοβούνται το πιάτσικο. Λοιπόν, συνεχίζω. Απεργία λόγω του χάου στο λιμάνι της Ραφίνας. Σε ακυρώσεις δρομολογίων λοιπόν από το λιμάνι της Ραφίνας την Παρασκευή προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της απεργίας που έχουν εξαγγείλει ναυτεργάτες. Προστηρίζουν πως ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιεί το λιμάνι υπερβαίνει τις δυνατότητές του, γεγονός που γυρεί τόσο θέματα ασφάλειας όσο και υποβάθμισης των συνθήκων εργασίας των πληρωμάτων. Από δίπλα κινηματογράφος, ο αντιήρωας Ρομπέν, ο Χιου Τζάκμαν αναλαμβάνει το ρόλο του βετεράνου Ρομπέν των Δασών σε μια πολύ σκοτεινή και αρκετά πρωτότυπη εκδοχή της ιστορίας του θρυλικού Βρετανού ήρωα που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες. Μαζί του βλέπουμε ακόμη μια ψευδοβιογραφία του Αριστοτέλη Ωνάση, του Πάρτι Γενεθλίων και μια σπιρτόζικη κομεντή δωματίου, η πρόσκληση. Και όλα αυτά έτσι στη σκιά της αναμενόμενης κυκλοφορίας της Οδύσσειας του Νόλαν. Χθες βγήκε λέει το τελευταίο τρέιλερ.
1: Τι έγινε με τον Spielberg αυτό το διαστημικό, πώς πάει?
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, στο κύριο άρθρο τώρα της εφημερίδας, για να πάμε και στις διαφημίσεις, τα υπολείμματα της βίας. Η πολιτική βία που αποτελούσε επί δεκαετίες στίγμα για τη μεταπολιτευτική δημοκρατία έχει σχεδόν εξαλειφθεί, έχει χάσει κάθε έρισμα, όμως ορισμένες αιστείες εξτρεμισμού επιμένουν να συντηρούν ένα τελετουργικό. Στη Θεσσαλονίκη αποδείχθηκε ότι βία ελεγχόμενη ή συμβολική δεν υπάρχει. Κάθε τέτοια μυσαλόδοξη πράξη μπορεί να κοστίσει ζωές. Γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί δίχως ανοχή από την κοινωνία και χρονοτριβή από την πολιτεία. Πρέπει να ξεριζωθεί. Πώς μπορεί κανείς να διαφωνήσει.
1: Ευχολόγιο είναι όμως.
0: Ευχολόγιο είναι έτσι ακριβώς. Πάμε σε διαφημίσεις. Είναι 8.30. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο του βλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: πώς μπορείς να διαφωνήσεις με τον Διονύση Σαββόπουλο όταν λέει φύσα γέρι, φύσα γέρι.
1: Αυτό απολαμβάνομαι έξω άλλωστε.
0: Ναι, έχει ένα δροσερό αεράκι, αλήθεια είναι, ακόμα.
1: Στη σκιά είναι καλά.
0: Στη σκιά είναι καλά, ναι. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται έξω σε υπαίθριες εργασίες και ζουν από τώρα την κάψα της ημέρας.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε η εβδομάδα, φαινόταν ότι η χθεσινή μέρα θα ήταν η πιο υψηλή σε θερμοκρασία. Και από εχθές, σήμερα θα ήμασταν αρκετά κάτω.
0: Θα σου πω, εχθές αυτή την ώρα ακριβώς είχε 26 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, στο,
0: σήμερα έχει 24,7.
1: Ναι, στο ψηλότερο στάδιο. Και ότι σήμερα, δεν λέγανε οι προγνώσεις, ότι σήμερα θα είναι αρκετά χαμηλή. Τώρα βλέπουμε ότι τη Δευτέρα έκανε τελικά την ψηλότερη θερμοκρασία για την Οριστιάδα. Ναι. Στους 37,7. 36,9 είχε την Τρίτη. Χθες είχε 35,8 πόσο είχε, ναι. Ακόμα πιο κάτω δηλαδή, που δεν ήταν τελικά η πιο ζεστή μέρα, και σήμερα λίγο πιο κάτω, όχι μεγάλη κλιμάκωση, αποκλιμάκωση.
0: Ναι, η υψηλότερη ήταν 37,7, την Δευτέρα είχαμε 29, ναι, τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να πούμε για άλλη μια φορά τους φίλους μας, Fit Car Rental και σήμερα μαζί μας για ενοικίαση αυτοκινήτου. Για επισκευή αυτοκινήτου βρίσκεται στη Λοχαγού Διαμάντη και Καλυπόλεως γωνία. Μαζί μας είναι το Παντρόν στην πλατεία της Ορεστιάδας, απέναντι από την πλατεία. Τέλος πάντων είναι ένα σημείο το οποίο φαίνεται από μακριά. Τσαχτάει.
1: Αν φτάσετε στην πλατεία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δείτε.
0: Λοιπόν, μαζί μας είναι το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής για φροντίδα και περιποίηση άνω και κάτω άκρων, αλλά και το Top Charm, είπαμε.
1: Και Δημότυχο και Οριστιάδα.
0: Ναι,
1: μαζί μας είναι η Κάσα Πιάνο Βανές από το 1924, σιδερικά χρώματα, αρδευτικά κτλ. Εσωτερείο Τσερκέζη 39, καθώς και τα άνθη φυτά αμπελιάς που μπορούν να ντύσουν έτσι κάθε εκδήλωσή μας με όμορφες ευωδιαστές συνθέσεις σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 εδώ στην Ορεστιάδα, όταν λέω εδώ, και απέναντι από το νοσοκομείο 25 Μαΐου στο Δημότυχο, απόλυτα εντοπίσιμα σημεία επίσης. Πάμε στην Κόντρα. Στην Κόντρα, την εφημερίδα δηλαδή, το πρωτοσέλιδό της, η οποία γράφει μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού.
0: Εδώ υπάρχει μένος.
1: Ιουλιανού, την κάθετο της Κασάνδρου, και τα σπίτια είναι 800 χρονών όλα. Βαριά σκιά στην πολιτική διαδρομή της Μαρίας Καριστιανού ρίχνει εμπλοκή της σε αγορά ακινήτων που προέρχονται από κατασχέσεις. Τώρα μιλάμε για ένα ακινητό ή ακινητό. Για ένα σπίτι μιλάει και του μιλάει πάντα στο πληθυντικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Zoukla.gr, η εταιρεία στην οποία η Καριστιανού ήταν μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος, αγόρασε από πέρσι ένα ακίνητο στην οδό Ιουλιανού. Τι να πω.
0: Εντάξει, είναι η είδηση της ημέρας δηλαδή.
1: Κοίτα, δεν είναι καλό να παίρνει σπίτια από τον χαμένο ιδρώτα άλλων ανθρώπων και από την κακή οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθαν και αναγκάστηκαν να χάσουν το ακίνητο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ηθικό. Νόμιμο είναι. Ναι. Δεν είναι ηθικό. Από την άλλη, το αν είναι ένα τέτοιο σπίτι, δεν μπορεί να περιποιεί το ίδιο την ιστορία σκοπιμότητας, επαναληψιμότητας κτλ. Που δίνει ο πληθυντικός αριθμός. Ναι. Οπότε.
0: Εκτός αυτού, για μένα, ας πούμε. Εντάξει, τώρα η κρίση του καθενός είναι διαφορετική. Αλλά για μένα μεγαλύτερο θέμα είναι το από κάτω.
1: Το από κάτω είναι εντελώς.
0: Ναι.
1: Είναι, πώς θα πω, εξωπραγματικά διαστημικά μεγαλύτερο θέμα.
0: Βέβαια.
1: Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό. Αυτό θα έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δημοκρατία χάνει από αυτά.
0: Ναι.
1: Είχαμε 20 χρόνια μετά τη σύλληψη των μελών της 17 Νοέμβρη και όλων εκείνων των πυρήνων πρωτονίων, ηλεκτρονίων, όπως λεγόταν, όλες εκείνες οι μικροτρομοκρατικές οργανώσεις. Είχαμε πει ότι έχουμε σε μεγάλο βαθμό ξεριζώσει αυτού του τύπου την τρομοκρατία. Γιατί δεν αλλάζεις τίποτα με αυτού του τύπου τη βία. Κανένας δεν συγκινείται. Δηλαδή τόσους ανθρώπους σκότωσε 17 Νοέμβρη. Είδες να σταμάτησε το πιάτσικο στην Ελλάδα. Η λοβιτούρα, το ξέπλυμα, τι. Τι ακριβώς. Η επιρροή των ξένων δυνάμεων, τι ακριβώς σταμάτησε. Με όλα αυτά που κάνουν. Σκοτώσαν μερικούς ανθρώπους. Πήραν μερικές ψυχές.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πρωταθλητές στην Ευρώπη, τρίτη σε ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα στον ΟΣΑ παρά την μείωσή της. Το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ανεργία στο σύνολο των χωρών μελών του ΟΣΑ παρά τη μείωσή του κατέγραψε η Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, καθώς διαμορφώθηκε στο 9,5% πίσω μόνο από τη Φιλανδία με 10,7% και την Ισπανία με 10,3%. Οι Φιλανδοί δηλαδή έχουν μεγαλύτερη ανεργία από εμάς. Μπρε. Όσον αφορά στην ανεργία των νέων ηλικίας 15-24, η Ελλάδα έχει 18,4% και κατατάχθηκε στην 11η θέση της σχετικής λίστας. Τώρα, αν ήταν η εφημερίδα φιλοκυβερνητική, θα έλεγε στην 11η θέση έχουμε πέσει σε ποσοστό ανεργίας των νέων. Κατάλαβες, είναι πώς θα τη δεις την είδηση. Ελλάς, κατά κυβέρνηση, στο κόμμα του Τσίπρα δηλαδή, απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης και ελέγχων, λέει. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, την ενοχή Μελά και Ρέπα ζητάει εισαγγελέας. Φωτογραφία ντοκουμέντο, η πολυκατοικία στα Πετράλωνα είχε πάρει κλίση λίγες ώρες πριν καταρρεύσει. Ναι, αλλά και η Πίζα. Πώς δρούσε η Σπύρα, διαρρήξεις και απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και της εφορίας. Μάλιστα, αυτά και πάμε στο Ποντικάτσι.
0: Λοιπόν, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα γράφει. Τώρα. Φαντάζομαι ότι η μπηχτή είναι για το ΣΥΡΙΖΑ, λέω εγώ τώρα.
1: Τι άλλο θα,
0: θα με πει κανείς κακεντρεχή.
1: Από πού άλλο φεύγουν, έχουν διαρροές. Και από κάτι σωληνώσεις παλιές.
0: Ναι. Λοιπόν, προεκλογικό το κλίμα. Παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες στο φθινόπωρο, τα ποντάρει όλα στην οικονομία. Τη θεωρεί ισχυρόχαρτη απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ του σύγκρουση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα, για την ακρίβεια, και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ. Άσε με καλέ. Λέει μια γρυβούλα εδώ πέρα. Και να πας στο Σαμαρά, δε σφάξανε, της απαντάει. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία με το τουφέκι κυνηγά τους αναποφάσεις τους. ΝΑΤΟ, σύνοδος κορυφής με κρίση ταυτότητας. Και νησιά Λειψιδρία, ανεπαρκείς υποδομές ίδρυυσης αποθήκευσης. Οικονομία σκληρή, η πραγματικότητα για εργασία και στέγη. Άρα, αυτά.
1: Πάμε και στην Star Press, η οποία λέει φωτιά στο Ωραιόκαστρο, πώς βρέθηκε μέσα στην ντουλάπα η σωρός του 12χρονου. Τώρα το παιδάκι μπήκε και για να προστατευτεί πιθανότητα. 12χρονου. Η Καρντάσιαν φορά τα πιο στενά εσώρουχά της, ξανά η μίγυμνη για $1 δισεκατομμύριο. Θα χδινώσουν Αγιάννη για $1 δισεκατομμύριο. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αγορά. Δεν υπάρχει τόσο διαστραμμένος άνθρωπος στον πλανήτη. Να σου δώσω.
0: Ας μου δώσει $1 εκατομμύριο.
1: Εντάξει, αρχίσαμε τις εκπτώσεις. Όχι Γιάννη, πρέπει να το παζαρέψεις. Λοιπόν, άντρας δεν θα γίνει ποτέ, λέει. Ο Ντίνος Πετράτος, κουμπάρος του Γκλέτσου, το ξεμπροστιάζει. Τα λόγια σοκ για τον ηθοποιό και οι απαγορευμένες γυμνές φωτογραφίες. Ο Ντίνος Πετράτος τώρα βρήκε κάτι να ασχοληθεί. Ποιος είναι ο Ντίνος Πετράτος?
0: Ο κουμπάρος του Γκλέτσου.
1: Κουμπάρος του Γκλέτσου,
0: ο οποίος Γκλέτσος, θυμάσαι, παντρεύτηκε. Ποια είχε παντρευτεί για κάποιες ώρες.
1: Αχ, ποια ήταν έτσι. Όχι, δεν ήταν τη Λάσκα.
0: Τέλος πάντων.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί. Τη Λάσκα η κόρη, δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα παρακάτω. Έφυγε με καημό ο γύφτος εντός εισαγωγικών της βιντεοκασέτας. Έσβησε στα 79 του ο Μιχάλης Μόσχιος, ο ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Η τραγική ιστορία του, η Ρένα Βλαχοπούλου, η σύζυγος και τα δύο του παιδιά. Ο θάνατος της συντρόφου του και η βαριά κατάθλιψη του φτωχού ορφανού. Τώρα, πιο δίπλα, πέθανε στα 75 του Βασίλης Λεβέντης από τις πίτσες στη Βουλή.
0: Λέει... Αυτό με τις πίτσες είναι με τον Παναγιωτόπουλο. Ξέρεις?
1: Όχι, τι έγινε.
0: Είχε καλέσει ο Πάνος Παναγιωτόπουλος όταν έκανε μια εκπομπή τότε, το 1973, πότε ήταν. Και του λέγε να παραγγείλουμε μια πίτσα να φάμε μαζί εδώ. Και το είχε διαχειριστεί πάρα πολύ καλά ο Λεβέντης. Γιατί ουσιαστικά τον είχε καλέσει ο Παναγιωτόπουλος
1: για να τον
0: κοροϊδέψει, να τον διαπομπεύσει για τις εκπομπές του και για όλα αυτά. Είχε σταθεί πολύ με μεγάλη αξιοπρέπεια ο Βασίλης Λεβέντης σε αυτή την επίθεση.
1: Μάλιστα.
0: Στο πρόσωπό του. Ναι.
1: Καυτό παρασκήνιο για την απόφαση του Μέγκα. Χριστίδου ή Βούλγαρη στο τελικό. Πώς η μία έφαγε τη θέση της άλλης. Ποιες πίτσες εδώ τρώγονται μεταξύ τους. Ανθρωποφαγία. Την ανατείναξαν δολοφόνοι. Τραγικός θάνατος της μητέρας της Νέστορα. φωνικές βόμβες στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι ο Ριζοσπάστης.
0: Λοιπόν, το, με κουκουέ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Αυτά από εκδήλωση συζήτηση της κομματικής οργάνωσης Αττικής του κουκουέ για τη λαϊκή στέγη. Πιο πάνω. Για να δούμε τώρα. Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή. Εγκληματικές ενέργειες. Απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού.
1: Τι σου είπα.
0: Είναι ανακοίνωση του γραφείου. Του ναι, είναι, είναι ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Ναι, τα άκουσα χθες και αυτό το
0: για πάρα. Μένα κατάπτυστη.
1: Μα τι.
0: Μιλάμε δηλαδή, για το θάνατο ενός ανθρώπου.
1: Οι αγώνες του λαού είναι να βάζουν φωτιά στα σπίτια των άλλων για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Αυτό είναι αγώνες του λαού.
0: Ναι, σε καμία περίπτωση.
1: Τώρα, αν αυτό. Και δεν ξέρω, αυτό το πράγμα χρειαζόταν για να βγάλει τα μάτα αύριο να διαλύσουν μια συγκέντρωση που αγωνίζονται οι άνθρωποι για κάτι. Κάποια κυβέρνηση χρειαζόταν αυτό ως αφορμή. Προφανώς και όχι. Το έκανε και από μόνη της.
0: Έτσι. Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεπλένει το καθεστώς Ζελένσκι για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Προκλητική απάντηση της Κάγια Κάλα σε ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, διαπραγματεύσεις αλλά και αμερικανικά σχέδια για νέες επιθέσεις. Αναθεώρηση συντάγματος, κινητοποίηση στις 14 Ιούλη από εργαζόμενους στο δημόσιο και φοιτητές. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας και συλλαλητήρια. Ναυτεργάτες. Απεργία αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας και Θεσσαλονίκη. Στα μαλακά τα μέλη της φασιστικής ΕΝΕΘ. Κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Τροπολογία για προσλήψεις στη ΔΥΠΑ. Και αντιλαϊκό από χέρι που είναι η άποψη της εφημερίδας. Δεν ξέρω ποια είναι. Ναι, τώρα στα δικά μου τα μάτια έπεσε λίγο σήμερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, ενώ λες τόσες φορές προσέγγιζε με πολύ έτσι, ναι, σοβαρότητα ζητήματα, ναι, αποφεύγοντας το λαϊκισμό, σήμερα δεν παίζει. Λοιπόν, πάμε στο λόγο. Ψαλιδισμένος πληθωρισμός, λέει, από κλιμάκωση τιμών σε ενέργεια και τρόφιμα τον Ιούνιο. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, καταρχήν συμφωνία για απελευθέρωση 3 δισεκατομμυρίων δεσμευμένων κεφαλαίων. Νέο συναγερμό στα Πετράλωνα. Εκενώθηκε εσπευσμένα και η διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε. Ντόμινο θα γίνει. Αυτό πια που στηριζόταν που είχαν μια μεσοτυχία κοινή, ξέρω εγώ, κάποιες πολυκατοικίες, κάποιες περιπτώσεις. Είναι απίστευτο, είναι εφεύρημα κι αυτό. Οπότε πέφτει μία και παρασένει και τις άλλες. Έργα που έπρεπε να πληρώσει η Ελλάδα ή θα τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Η Ευρώπη, μάλλον, θα τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Πασόκ κατά κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν θέλετε να πολιτευτείτε, παραιτηθείτε τώρα. Οδηγία Μητσοτάκη σε αυτοδιοικητικούς εν όψει εκλογών. Χαροπαλεύει η μητέρα της Νέστορα, τελείωσε όμως αυτό. Επίθεση με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρόλαβαν την είδηση του θανάτου εδώ. Μέσα σε ντουλάπα βρέθηκε η σωρός του 12χρονου. Δραματικές στιγμές στο Ωραιόκαστρο μετά τη φωτιά. Mm-hmm. Πάμε political.
0: Η political έχει σήμερα κύριο θέμα. Καμία ανοχή στον διχασμό των άκρων. Ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται την παραδειγματική τιμωρία των δραστών της επίθεσης εναντίον των τριών γαλάζιων στελεχών. Τώρα, ας πούμε εδώ πέρα, ποια παραδειγματική τιμωρία? Να ακολουθηθεί ό,τι λέει το Σύνταγμα.
1: Ναι, δεν θα τους βάλουμε πίσω και πούπουλα, ναι, στην πλατεία, δεν παίζει. Ναι. Αυτό που λέει το Σύνταγμα, αυτό που λέει η δικαιοσύνη, ο νόμος, να πάνε φυλακή, πόσο θα πάνε, ας τους πιάσουν πρώτα,
0: ναι,
1: και θα ακολουθηθεί η διαδικασία.
0: Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Δεν θα εκδικηθούμε δηλαδή απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι. Τα δικά μας φάλματα που οδηγούν τον κόσμο.
0: Λοιπόν, έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής, δύο ενεργές καταλήψεις. Πιο πάνω τώρα, γερμανική ψήφος εμπιστοσύνης. Πως η Deutsche Bank στρώνει το δρόμο για συνεχείς αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Θετικές προσδοκίες από το παγκόσμιο επενδυτικό Jet Set. Καλά, εντάξει. Ναι. Η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες στους παραγωγούς, κοινοτικές επιδοτήσεις μόνο για πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Χατζηδάκη, Σχοινάς και Πιτσιλής παρουσίασαν το νέο σύστημα δηλώσεων για την ταχύτερη απονομή επιχορηγήσεων. Στην στήλη Political Incorrect, το φροντιστήριο της Guilfoyle με φουλγοητία σε Σαμαρά και Τσίπρα. Ο Αλέξης που βοηθά τον Μητσοτάκη και το κλειδί της επόμενης κάλπης. Ο λογαριασμός του Γερουλάνου και οι καμπάνες που χτυπούν δυνατά για τον Ανδρουλάκη. Ο λογαριασμός έχει να κάνει με αυτό το το κείμενο που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά συγκρίνει το πώς αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας η κυβέρνηση σε σχέση με αυτά που η ίδια είχε ανακοινώσει και τα ίδια που υποσχόταν.
1: Αυτό που έλεγε προηγουμένως η εφημερίδα, ότι θα το πληρώσουν το λογαριασμό οι Έλληνες πολίτες.
0: Ναι. Πραγματοποίησε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ μια συγκριτική μελέτη των μέτρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, πάρα πολύ αναλυτική, η οποία δείχνει ότι τα περισσότερα έργα που ανακοινώθηκαν δεν θα ολοκληρωθούν. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να διαψευστεί. Τώρα, στη στήλη Black File, γιατί ανέβηκε στα κάγκελα η πομιδά για τις οπτικές ίνες, η αιχμηρή στοιχομηθεία Καμπουρίδου Καραβία για τις πληρωμές της επιχειρήσης, η Ινδία, το UPI και το στοίχημα της Eurobank για το νέο εμπορικό διάδρομο. SOS τα πετράλωνα. Κίνδυνος να γίνει συντρίμμια και δεύτερη πολυκατοικία. Σφραγίστηκε από κλιμάκιο της περιφέρειας Αττικής και της Πολεοδομίας. Ο Σιούμπουρας, ο Φώτης, γράφει σήμερα «Διδαχτήκαμε κάτι από το καταστροφικό δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015». Η απάντηση είναι όχι.
1: Τι θα έπρεπε να διδαχτούμε.
0: Ναι. Πάμε να δούμε και την απογευματινή.
1: Θα προλάβουμε, δύο φύλλα είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Για να κλείσουμε με αυτό το κεφάλαιο πριν πάμε στις διαφημίσεις.
1: Πάμε λοιπόν στην απογευματινή, η οποία σε στείλει χρήμα πάνω. Πάνω γράφει αναδρομικά 2.650 ευρώ. Σε 45 έως 60 χιλιάδες υπαλλήλους του δημοσίου, ασφαλισμένοι μετά το 1993. Επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καμπάνες για τους 57. 57 είναι αυτοί που κατηγορήθηκαν για το σκάνδαλο μέχρι τώρα. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια. Μετά το άναδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, θα σας βρούμε. Η θέση της εφημερίδας λέει οριστικό τέλος στην τρομοκρατία. Τρεις νεαρούς που συνδέονται με το χώρο των καταληψιών, αναζητούν οι αρχές. Και πιο κάτω, αγωνία για τη διπλανή πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε κάτω από τα συντρίμμια του τετραόρουφου οικίματος, οι ειδικοί αναζητούν τα αίτια της κατάρρευσης. Το Unique Athens γράφει μια νέα σελίδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαθέτει τη μεγαλύτερη διεθνή φοιτητική κοινότητα σε Ελλάδα και Κύπρο με πάνω από 11.500 σπουδαστές. Ιστορικό ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. SOS εκπέμπουν οι θάλασσες του πλανήτη εξαιτίας του Ελνίνιο. Πλήττεται ιδιαίτερα η Μεσόγειος. Πρώτο Attica Roots Festival. Η Μάρθα Φριτζίλα και το Κουμπαρά Project.
0: Η Κουμπαρά Project.
1: Η Κουμπαρά, αύριο στην Ελευσίνα. Μια συναυλία σε ορόσημο.
0: Σε το πόσιμο.
1: Το πόσιμο, συγγνώμη. Με χορηγούς επικοινωνίας της Next Step Media Group, η εφημερίδα GR και το Mega.
0: Okay. Λοιπόν, και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Έχει εδώ πέρα την αφίσα μια ταινία η οποία γενικότερα έχει δημιουργήσει μια συζήτηση. Citizen Vigilante. Η ταινία σοκ που τρόμαξε όλη την νεοταξική Ευρώπη. Ο Citizen Vigilante παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Όλο το σύστημα δικαιοσύνης αποτυγχάνει επανειλημμένα να αντιμετωπίσει τα κύματα ανεξέλεγκτης εγκληματικότητας από λαθρομετανάστες. Μάλιστα λέει είναι χρηματοδότης και ο Elon Musk σε αυτή την ταινία, κάτι τέτοιο παίζει.
1: Και μετά σταμάτησε η μετανάστευση.
0: Ναι. Νομιμοποιούν τους παράνομους μετανάστες για να τους ψηφίσουν, λέει ο Ηρακλής Νικτάρης στον Γρηγόρη Σερέτη. Αναβιώνει η αριστερή τρομοκρατία κατά της δεξιάς, ενώ το κουκουέ τιμά τον συμμορητό πόλεμο στο Βίτσι. Και το πέναλτι των Ιεχωβάδων με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα αποτελούν μια παγκόσμια ελιτίστικη σέκτα, αποτέλεσμα μιας ανίερης επιμιξίας Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Περιμένουν το μεσία τους για παγκόσμια κυβέρνηση, απεχθάνονται το εθνόσημο, δεν δέχονται την ιερότητα του Σταυρού και πιστεύουν ότι όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε άπιστοι και ιδωλολατρική φύρα που θα αφανιστεί στον Αρμαγεδόνα. Το βάζει τώρα εδώ πέρα με μια ολόκληρη αίρεση η οποία τέλος πάντων.
1: Είναι τα πιστεύω των ανθρώπων. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή, επειδή η εφημερίδα δεν τα συμμερίζεται
0: Λοιπόν, τέλος οι εφημερίδες. Πάμε διαφημίσεις να μην καθυστερούμε παραπάνω, για να επιστρέψουμε να δούμε και λίγα θεματάκια εδώ τοπικά.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλο και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
2: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: εδώ είμαστε και πάλι. Είναι 9 και 4 λοιπόν. Δεν έχουν πολύ χρόνο.
1: Έχουν ανοίξει πράγματα και θάματα.
0: Έχουν ανοίξει πράγματα και θάματα. Έχει ανοίξει πρώτα απ' όλα το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153, στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, για φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άκρων. 25520, το τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες και ραντεβού. Γιατί τώρα έχουμε θεματάκια, έτσι. Είναι καλοκαίρι, υδρώνει το πόδι, αναπτύσσονται διάφορες μύκητες και τέτοια.
1: Χωράμε ανοιχτά παπούτσια και το δείχνουμε το πόδι μας, είναι σε εκείνη η θέα. Ναι. Λοιπόν, άνοιξε και το παντρόν, πιο νωρίς άνοιξε το παντρόν, το οποίο περιμένει για να πάμε για ένα καφέ, για ένα μπραντ, για ένα ρόφημα. Μπραντ είπα πάλι.
0: Ναι. Μπραντι.
1: Μπραντι, ναι. Μπραντι το βράδυ. Ναι. Για ποτό και τα λοιπά και φυσικά τα event που υπάρχουν εκεί. Μαζί μας πάντα είναι τα σιδερικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924, εδώ στο Σωτηρίου Τσερκέζη, με αριθμό 39 πλέον. Λέω πλέον γιατί δεν ήταν πάντα 39 σε το σημείο. Η Fit Car Rental, με ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάτι γωνία και τηλέφωνο το 25520 28525, και τα άμφι φυτά μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές, κάθε ατομική εκδήλωση αγάπη σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο.
0: Ωραία, λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω λίγο να ακούσουμε ένα αποσπάσμα, όχι ένα αποσπάσμα, θα ακούσουμε τι είπανε ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Φώτης Ομάρης, και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, εχθές κατά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου και της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, που βρίσκεται εδώ στην Ορεστιάδα. Πάμε να τους ακούσουμε λοιπόν.
2: Είμαστε εδώ σήμερα με ιδιαίτερη χαρά με τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας και τον πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, στο γραφείο του Δημάρχου, με τον Δήμαρχο, τον Διαμαντή τον Παπαδόπουλο, για να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο δουλέψαμε τον τελευταίο καιρό, έτσι ώστε να εμπεδώσουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε για σύνδεση με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα με την Ορεστιάδα, μια από τις ισχυρότερες πόλεις έδρας του Πανεπιστημίου, μια έδρα του Πανεπιστημίου η οποία ήρθε, ισχυροποιήθηκε και θα συνεχίσει να ισχυροποιείται. Το μνημόνιο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε κοινά προβλήματα, να τα καταγράψουμε και να δουλέψουμε συστηματικά έτσι ώστε μετά από αυτό να έρθουν συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας και συγκεκριμένα projects τα οποία θα αναπτύξουμε μαζί, τόσο για το καλό του Πανεπιστημίου αλλά και για την τοπική κοινωνία. Είναι βούληση του Πανεπιστημίου και στρατηγική του επιλογή η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και η προσπάθεια να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος του Πανεπιστημίου ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή του Βορείου Εύρου αλλά και ευρύτερα του Εύρου. Και αυτό το υλοποιούμε μέσα από ένα συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα. Βασικότερο όλων για το σύνολο του Πανεπιστημίου είναι το κομμάτι της ίδρυσης του Τμήματος Κτηνιατρικής. Αναμένοντας το προεδρικό διάταγμα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα τα επόμενα βήματα.
3: Να σας καλωσορίσω και εγώ εδώ σήμερα, όπου είμαστε παρουσία του Πρίτανη, του Κοσμήτορα και του Προέδρου της Σχολής μας, της Δασολογίας, για την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας. Ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Πανεπιστημίου της πόλης μας, του Δημοκρητίου, του Πανεπιστημίου της Περιφέρειάς μας. 25 χρόνια μετά την ίδρυσή του εδώ στην πόλη, είναι η πρώτη φορά που αυτή η σχέση που θέλαμε να οικοδομήσουμε πραγματικά αποτυπώνεται και υπογράφεται με ένα επίσημο κείμενο και ξεκινάει μια συνεργασία την οποία την έχει ανάγκη ιδιαίτερα η πόλη αλλά και το Πανεπιστήμιο και μια σύνδεση μεταξύ πόλης και Πανεπιστημίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρίτανης. Μπορούμε να κάνουμε κάποια project τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν την εικόνα και τα προϊόντα που προσφέρει η πόλη, αλλά και ο Δήμος ο ίδιος τους δημότες του, ξεκινώντας από τη συνεργασία για θέματα πρασίνου ή ξεκινώντας τη συνεργασία που έχουμε στα Ασκαριά για θέματα ελέγχου της ποιότητας του αέρα και προτάσεων για το πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι για αυτήν εδώ την εξέλιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 25 χρόνια μετά, όπως είπα πριν, τώρα είναι η ώρα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό επίσημα και σωστά. Η παρουσία του ίδιου του Πρίτανη εδώ νομίζω ότι σηματοδοτεί ακριβώς αυτήν την σημασία που έχει και για μας αλλά και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο αυτή η συνεργασία και η σχέση και η διασύνδεση πόλης και Πανεπιστημίου. Και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ πιο παραγωγικά, πολύ πιο δημιουργικά, με απτά αποτελέσματα. Άλλωστε, η σχέση μας με το Δημοκρίτη και με τις Πρυτανικές αρχές είναι εδώ και καιρό, νομίζω, πολύ ισχυρές, έτσι, στην προσπάθεια διεκδίκησης της Κρινιατρικής Σχολής, που είναι ένα βήμα πριν από την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία, σε συνεχή συνεννοήσεις και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το φάνηκε αυτό, επειδή από την πολύ πετυχημένη πορεία του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Κοσμήτερο, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, πιο πολύ από όλο τον Πρίτανη που έκανε τον κόπο να έρθει εδώ για να αναδείξει αυτή τη σχέση. Σας ευχαριστώ
4: πολύ. Εμάς, ναι.
0: Αυτά λοιπόν, αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, όπως είπε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, ήταν τέλος πάντων καιρός να συμβεί. Εμένα, αν θέλεις την άποψή μου, και πολύ άργησε. Όταν θέλουμε την ενσωμάτωση της ακαδημαϊκής κοινότητας
1: και της ακαδημαϊκής γνώσης, της επιστημονικής γνώσης, των μελετών, των ερευνών, ναι, πρέπει να περνάνε και στην παραγωγή.
0: Δεν μπορούμε να περιμένουμε 25 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, διαχείριση του πρασίνου, ας πούμε. Mm-hmm. Ένα θέμα το οποίο έχουμε στα πόδια μας, στα χέρια μας, ένα τέτοιο εργαλείο και δεν το αξιοποιούμε.
1: Αυτό που είπε ο Δήμαρχος για την ποιότητα του αέρα. Είπαμε ότι είχαμε χειρότερο αέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: μια πόλη στιγμή που έχει βιομηχανία και τα λοιπά. Τις προάλλες που είχαμε δει τις 10 πιο άσχημες, επιβαρημένες περιοχές. Αλλά το άλλο, το βήμα.
0: Ποιο,
1: το ένα βήμα πριν. Άργε να έρθει αυτό το βήμα λοιπόν, και ήταν όλα σκοτεινά.
0: Ακριβώς την ίδια ερώτηση έκανα μετά την λήξη των δηλώσεων. Αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρίτανης σε αυτό το θέμα. Ουσιαστικά είπε ότι ολοκληρώθηκε και η διαδικασία που έπρεπε να περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Εγώ σκέφτηκα ότι η ερώτηση...
0: Off the record μας το είπε, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, γιατί είναι από τα τραγελαφικά αυτής της χώρας. Περιμένουμε να καθαρογραφεί εδώ και 4 μήνες η απόφαση του ΣΤΕ.
1: Φέρετε τώρα, παιδιά, το καθαρογράψουμε εμείς.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, θα γίνει.
1: Το προλάβουμε το 27. Εγώ αυτό περίμενα να ρωτήσω. Δεν ξέρω αν το ρώτησες.
0: Ουσιαστικά αυτό είπε και ο Πρίτανης, ότι τον Οκτώβριο του 27 θα λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
0: Θα πιεστούμε λίγο παραπάνω, αλλά θα τα καταφέρουμε.
1: Σκέφτηκα, λέω, τι μπορεί να μην έχει, να μην έρχονται καθηγητές, τι μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αλλά εκείνο δεν είναι θέμα του Υπουργείου, είναι θέμα του Πανεπιστημίου.
0: Ναι, τώρα βέβαια ο Πρίτανης, ο κύριος Μάρης, έκανε χθες ένα tour, θα έλεγε κανείς, στο Βόρειο Εύρο, καθώς νωρίτερα βρέθηκε και στον δήμαρχο του Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο. Εκεί τώρα γίνεται λόγος για μια ιστορική δικαίωση με την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Εδώ τώρα τι έχει γίνει, ρωτήθηκε και γι' αυτό ο Πρίτανης. Ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία της ίδρυσης από πλευράς Πανεπιστημίου. Είναι ουσιαστικά η ολοκλήρωση της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, αυτό το τμήμα. Αλλά εδώ τώρα μένει η πολιτική βούληση. Δηλαδή, αν θέλει η κυβέρνηση να ιδρύσει αυτό το τμήμα.
1: Δεν υπόθηκε κάτι προχθές που είδα ή μου φαίνεται.
0: Μα τώρα να σου πω κάτι.
1: Όχι, μεταξύ κυβερνητικού παράγοντα, λέω.
0: Ο κυβερνητικός παράγοντας μπορεί στα, σε δηλώσει τα μέσα και τα λοιπά να λέει ότι θέλει. Αλλά εδώ πέρα θέλει να γίνει νόμος του κράτους, η ίδρυση, για να...
1: Αν εξαιρέσουμε τον Άδωνη, πώς μπορεί να λέει ότι θέλει.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ τώρα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Υπάρχει το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου Σουφλίου. Γράφει λοιπόν: ο Δήμος Σουφλίου εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την απόφαση της ίδρυσης του Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμων και Επιστήμης Τροφίμων στο Σουφλί, μια εξέλιξη που αποτελεί δικαίωση των επίμονων, συντονισμένων και τεκμηριωμένων προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας. Η ίδρυση του νέου τμήματος αποτελεί μια στρατηγική επένδυση για το μέλλον του τόπου μας. Συνδέεται άμεσα με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της αγροδιατροφικής παραγωγής. Δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές. Και παρακάτω λέει: εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος υλοποιεί τη δέσμευσή του για ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρο τον Εύρο, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι οι ακριτικές περιοχές αποτελούν εθνική προτεραιότητα. Ευχαριστεί επίσης την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τη Σοφία Ζαχαράκη για τη διαρκή στήριξή της και το ουσιαστικό ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για την ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών, καθώς και τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογιώργη, ο οποίος στήριξε από την πρώτη στιγμή και συντόνισε με επιτυχία το δύσκολο αυτό εγχείρημα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Δημοκρίτο και τον Πρίτεν τον κύριο Μάρη, καθώς και τα μέλη της Συγκλήτου, οι οποίοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με επιστημονική τεκμηρίωση, ενδελεχή αξιολόγηση και συνεχή συνεργασία, διαπίστωσαν ότι ο Δήμος Σουφλίου πληρεί όλες τις ακαδημαϊκές, αναπτυξιακές και λειτουργικές προϋποθέσεις. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που αποφασίστηκε και αποφάσισαν ομόφωνα, η σύγκλητος δηλαδή, την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Η εξέλιξη αυτή λοιπόν αποτελεί σημαντικό σταθμό όχι μόνο για το Δήμο Σουφλίου αλλά και για ολόκληρο τον Εύρο, με την ίδρυση του νέου τμήματος στο Δημοκρίτιο, θωρακίζει πνευματικά, ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά το κεντρικό και τον βόρειο Εύρο, διαμορφώνοντας έναν ισχυρό πανεπιστημιακό δίκτυο με 3 πανεπιστημιακά τμήματα στην περιοχή. Λοιπόν, έχει δρόμο. Εδώ πέρα τώρα έχει τεκμηριωθεί από τη Σύγκλητο οι λόγοι τέλος πάντων και η βιωσιμότητα ενός τέτοιου τμήματος. Έτσι, αυτά που είπα έτσι και με τους καθηγητές του Δημοκρατίου που σχολιάζαμε αυτή την εξέλιξη είναι ότι γενικότερα μπαίνουμε σε μια πολύ περίεργη περίοδο για τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, καθώς όλο ένα και λιγοστεύουν οι απόφοιτοι των τμήματων και μοιραία θα υπάρξει κλείσιμο τμήματων. Αυτό, για να το αποφύγουμε στην περιοχή μας, θα γίνει μόνο με την ενίσχυσή τους, με τη στήριξή τους, με την ενσωμάτωση των τμήματων στις κοινωνίες, με την τέλος πάντων γερή τοποθέτησή τους στον ακαδημαϊκό χάρτη. Το Δημοκρίτιο είναι από τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας, είναι στην πέμπτη θέση στην εθνική κατάταξη. Έχει όλες τις περγαμηνές για να παραμείνει ισχυρό, αλλά θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, γιατί είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το περιβάλλον το ακαδημαϊκό.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν ήρθε, αν έπεσε στην αντίληψή σου, αν το έχεις υπόψη σου. Υπόθηκε από τον κύριο Καλακίκο, να βγάλουμε λίγο πολιτική ίντρικα, το ότι οι βουλευτές όταν πετυχαίνουμε κάτι, ας πούμε, είναι κοντά μας, αλλά σε αυτόν τον αγώνα ήμασταν μόνοι μας. Έλεγα ότι δεν υπόθηκε. Γιατί το είδα κάπου. Ναι. Αλλά σε ανάρτηση στο Facebook, που μπορεί να ήταν μια προσωπική εκτίμηση κάποιου ανθρώπου που έκανε μια ανάρτηση, γι' αυτό ήθελα να το τσεκάρω.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα και από τα όσα είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Στεχιάος. Γιατί ήταν και μια επιτυχία του ραδιοέδρου και του Νίκου του Πατούνα, έτσι, πιο συγκεκριμένα, να έχει τον κ. Στεχιάο ζωντανά. Να σχολιάσει όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την ατέλεια και για το διόδιο.
1: Τη διέλειψη από τα διόδια.
0: Και όσα είπε έτσι για την ακριτικότητα της Θράκης. Βάζω ένα απόσπασμα από την χθεσινή εκπομπή Ευρωσκόπιο. Υπάρχει αναλυτικό άρθρο στο radioevros.gr και μπορείτε να το διαβάσετε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν έτσι την αρχική τοποθέτηση τουλάχιστον στη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Ταχιάου στον Νίκο Πατούνα.
4: Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Ναι, εντάξει, είναι το εισαγωγικό ναι. Μέρος της
1: ωραία, πάντως εγώ θα πω τότε να πάρω την ευκαιρία μέχρι να αρχίσει. Γιατί νιώθω...
0: Ας το ακούσουμε.
5: Και τον τόρο που σε σήκωσαν όλες αυτές οι απαντήσεις σας, κύριε Υφυπουργέ. Τις ακούσατε, τις καταλάβατε, τις...
6: Κοιτάξτε.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Καταρχάς δεν μου είναι άγνωστος Εύρος. Για το καλωσορίσατε. Δεν μου είναι καθόλου άγνωστος Εύρος και θα σας εξηγήσω. Αλλά προηγουμένως θέλω να πω το εξής, επειδή θέλω να είμαι έντιμος και μόλις σήμερα ανέτρεξα στα πρακτικά της Βουλής. Και επειδή θέλω να είμαι έντιμος και όταν κάνω ένα λάθος θέλω να το ομολογώ, θέλω να πω ότι ενώ χθες με είχε παραξενέψει, σήμερα βλέπω ότι καλώς. Εν πάση περιπτώσει, δικαιολογεί το γεγονός ότι παρεξηγήθηκε η αναφορά μου στην, στο χαρακτήρα, στην ακριτικότητα της περιοχής, ναι. Διότι εγώ δεν είχα, νόμιζα ότι είχα πει αποκλειστικά συνολικής, ναι. Στο χαρακτήρα, στην ακριτικότητα της περιοχής, ναι. Διότι εγώ δεν είχα, νόμιζα ότι είχα πει αποκλειστικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια περιοχή που συνορεύει. Είχα στο μυαλό μου άλλη περιοχή της Ελλάδος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ ξέρω το σύνολο της Εγνατίας που περνάει και ξέρω τι αιτήματα υπάρχουν. Δεν είχα σε καμία περίπτωση την περιοχή της Θράκης στο μυαλό μου. Δεν είχα πει τη λέξη αποκλειστικά. Κατά συνέπεια, καλώς παρεξηγήθηκε. Δεν εννοούσα τη Θράκη σε καμία περίπτωση. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ στη Θράκη ξέρω, δούλευα στη Θράκη. Έχω μπει από τα σπίτια των εθνοφρουρών στους κήπους και έχω δουλέψει στα σπίτια τους. Μέχρι και τα μειονοτικά σπίτια της Ροδόπης. Και σήμερα και ως υπουργός αγωνιώ για το πώς θα φτάνουν στα χωράφια τους οι κάτοικοι στα απομακρυνθέντα της ορεινής Ξάνθης. Ξέρω πολύ καλά τη Θράκη, ξέρω την ιδιαιτερότητά της, ξέρω τα προβλήματά της. Η αναφορά μου, η απάντησή μου σε ό,τι αφορά την ακριτικότητα αφορούσε στο γεγονός ότι ως γορελαδίτης, ξέρω επίσης πολύ καλά ότι και στη Θεσσαλονίκη εδώ γύρω μου τώρα να βγούμε, θα σου πούνε περισσότερο ότι είμαστε ακριτική περιοχή. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε όλο τον άξονα που διατρέχει και τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο εννοώ, που διατρέχει η Εγνατία Οδός, η αίσθηση της ακριτικότητας υπάρχει. Η αναφορά μου λοιπόν είχε το εξής χαρακτηριστικό, ότι πρώτον η ακριτικότητα είναι κάτι το οποίο έχει διαφορετικές, πολύ διαφορετικές, αν θέλετε, διαστάσεις σε κάθε περιοχή, αλλά και ότι δεν μπορεί να αποτελεί έναν αντικειμενικό λόγο, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο ούτε καν από τον νόμο, για εξαιρέσεις οι οποίες αφορούν τη διαχείριση των οδικών υποδομών.
0: Έτσι, αυτό μια γεύση της χθεσινής συζήτησης που είχε ο Νίκος ο Πατούνας με τον κύριο Ταχιάου. Ουσιαστικά αποδέχθηκε ότι ήταν λάθος η αναφορά του και η τοποθέτησή του περί ακροτικότητας.
1: Προσπάθησε να δικαιολογήσει πράγματα, από ό,τι φαίνεται δεν του βγαίνει ο λόγος, γιατί ακριβώς δεν ήξερε πώς να το δικαιολογήσει. Εγώ διαπιστώνω και ένα γεωγραφικό πρόβλημα. Δηλαδή είχα άλλη εικόνα και άλλο πράγμα στο μυαλό μου, άλλη περιοχή και έλεγα Θράκη, παρότι έχω ζήσει εδώ. Μου κάνει ένα κλικ. Δηλαδή, Γιάννη, έχω την αίσθηση ότι μαζεύονται σιγά σιγά πάρα πολλά τα λάθη των κυβερνητικών στελεχών, τα εκ παραδρομής λάθη. Έρχεται ο ένας, μας λέει πρώτη φορά εκτός Ελλάδας. Έρχεται ο άλλος, μας λέει, ξέρω εγώ, δεν είναι ακριτική η Θράκη, κι άλλο είχα στο μυαλό μου. Άλλος σου μιλάει για Εύρο και εννοεί το σύνολο της περιφέρειας. Ο κάθε ένας λέει. Δεν ξέρω, μήπως χρειάζονται λίγο φροντιστήριο τουλάχιστον, έστω και στα γεράματα, που λέει ο λόγος, στην προχωρημένη ηλικία.
0: Πάντων, να μείνουμε λίγο στην ουσία του θέματος, ναι. Ότι ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι η απαλλαγή στα διόδια θα ισχύει για τους κατοίκους για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Τέλος πάντων, τα 2 σίγουρα, το συνένα παίζεται. Και από τα πλευρικά, γιατί υπήρχε και αυτή η ερώτηση από ακροατές και από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα επανέλαβε τη θέση του ότι δεν πρόκειται να υπάρχει καμία αλλαγή στα επαγγελματικά οχήματα και θα επιβαρυνθούν οι επαγγελματίες στο κόστος των διοδίων. Τώρα είναι θέση του κυρίου Ταχιάου, είναι θέση της κυβέρνησης προφανώς να κρατήσει αυτή τη στάση. Εδώ τώρα μας λέει, ας πούμε, ότι για κάθε διέλευση ιδιώτη το κράτος πληρώνει το αντίτιμο στον παραχωρησιούχο. Ας το κάνει και με τους επαγγελματίες. Ξέρω εγώ, ας περιοριστεί αυτό που λέγαμε τις προάλλες. Μόνο στα διόδια του Αρδανίου, γιατί είναι λίγο παράλογο εντός νομού να...
1: Σε άλλες χώρες πώς, γιατί δεν παίρνουν παράδειγμα, πώς θα καταφέρνουν.
0: Καλά τώρα, μην το πιάνει.
1: Ναι, δεν το πιάνω. Ας περιοριστεί μονάχα στα τέλη κυκλοφορίας, άμα θέλει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. το άλλο έτσι που για μένα ήταν χοντρό που πέταξε ο κ. Σταχιάος είναι το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Που λέει όποιος δεν θέλει να πληρώνει, ας χρησιμοποιεί το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Δεν ξέρω αν έχει επιχειρήσει ο κ. Σταχιάος να κινηθεί μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής από το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Και πόσο μάλλον να το κάνει έχοντας 3-4-5 νταλίκες μπροστά του.
1: Ναι, θα φτάσει του χρόνου τέτοια μέρα που έλεγε ο Βοσκόπουλος.
0: Ναι, και αν θυμάται τα πόσα ατυχήματα είχαν συμβεί στον παράπλευρο δρόμο μεταξύ Ξάνθης και Κομωτινής όταν δεν είχαν την ατέλεια εκεί πέρα. Μεγάλο θέμα έχει ξεσπάσει. Να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση. Πάμε διαφημίσεις.
7: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Ό,τι πιο αγνό,
9: ό,τι πιο θρεπτικό,
8: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
9: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
9: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
8: Σουβλάκια.
9: Τεμάχια.
8: Παναρισμένα.
9: Λουκάνικα.
8: Κιμάς.
9: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
8: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
9: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
9: φρέσκα,
8: αγνά,
9: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
8: και σε χαμηλές τιμές.
9: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
8: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνο 2552 111 717.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: 24 ώρες στο σφυρί.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στην άλλη τη Μαρία, καλημέρα και στον Μπάμπι. Συνεχίζουμε την...
1: Μόνο δύο Μαρίες.
0: Δύο φρέσκες.
1: Α, δύο φρέσκες Μαρίες.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε για το τελευταίο μέρος της πρωινής περιπολίας μας.
1: Πάμε μια τελευταία αναφορά στους φίλους μας ταχύτατα. Το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι την κεντρική πλατεία της πόλης. Το Top Charm σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Τα Άνθη Φυτά Μπελιά σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Η Fit Car Rental για ενοικιάσεις οχημάτων και σέρβις και συνεργείο στην Καλλιπόλεως με Λοχαγούδια Μάτι Γωνία. Και τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κάσα Πιάνο Βανές εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και πάμε.
0: Ναι, πάμε. Πάμε να δούμε τον καιρό.

0: του καιρού για να μην περιμένει και η Σταυρούλα πολλές ώρες. Σαμοθράκη. Ναι, μας ακούει από την αρχή, γι' αυτό είναι πολλές ώρες. Σαμοθράκη σήμερα, 5η, 2 του μήνα.
1: Έχει ανοίξει ο μετεωρολογικός σταθμός Σαμοθράκη, έχει 27 βαθμούς. Ναι. Χειροκρότημα.
0: Χειροκρότημα. Πρέπει να βάλουμε κονσέρβα γιατί δεν έχει καλά. 12 η ώρα τώρα το μεσημέρι, περιμένει Σαμοθράκη 30 βαθμούς Κελσίου, 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό, όπως καθαρός θα είναι και στις 3. Με 33 βαθμούς και 2 μποφόρ δυτικού ανέμου. Καθαρός θα είναι και στις 6 με 31 βαθμούς και 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου, ενώ θα εμφανιστούν λίγα σύννεφα στις 9 με 27 βαθμούς και 2 μποφόρ βορειοδυτικού. Ασθενής βροχόπτωση πρόσκαιρη, σύντομη στα μεσάνυχτα, 24 βαθμοί και 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και μετά καθαρός πάλι ουρανός. Το πρωί στις 9 λίγα σύννεφα με 27 βαθμούς και 3 μποφόρ βορειοανατολικού, από εκεί και έπειτα απόλυτη καθαρότητα και 33 βαθμοί η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία στις 3 ώρα το μεσημέρι στο νησί με 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου. Ποια σας στεριά?
1: Πιάνω στεριά, πάω Αλεξανδρούπολη, βλέπουμε και την κάμερα. Η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα είναι στους 26,9 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 33 στις 12 και θα φτάσει στους 36 στις 3 ώρα το μεσημέρι χάρη. Η άνεμη... από 2 ως 4 μποφόρ, η ισχυρή άνεμη τώρα είναι ουσιαστικά, τώρα, για τις 12 προβλέπονται δηλαδή τα 4 μποφόρ. Σε γενικές γραμμές προβλέπεται καθαρός ουρανός, μια άραιη συννεφιά πάνω από την Αλεξανδρούπολη γύρω στις 6 το απόγευμα, εκείνη την ώρα θα έχει 34 βαθμούς. Στους 30 βαθμούς θα είναι ο υδράργυρος στις 9 το βράδυ, 26 προβλέπεται για τα μεσάνυχτα. Αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 30 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, 33 θα έχει στις 12. Και θα φτάσει μέχρι τους 34 στις 3 η ώρα. Εκείνη την ώρα όμως προβλέπεται και μια ασθενής βροχόπτωση για την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Δεν θα κρατήσει πολύ. Στις 6 και πάλι ηλιοφάνεια προβλέπεται. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε με το Χρυσόστομο τον Παρανό, τον ειδικό, αύριο στην ώρα τους. Τώρα να πάμε λίγο βορειότερα, να περάσουμε λίγο στα πιο υπηρετικά.
0: Ωραία, να πάμε στο σουφλί. Και μια που ανέφερε στο Χρυσόστομο, θα χρησιμοποιήσω την ορολογία του. Σπασμένος θα είναι ο καιρός από το μεσημέρι και μετά.
1: Θα έχουμε και μπουκαδούρα.
0: Θα έχουμε και μπουκαδούρα. Όχι, δεν είναι μπουκαδούρα, βορειοανατολικός είναι. Λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι σήμερα στο σουφλί, 32 βαθμοί με καθαρό ουρανό και 3 από φόρ βορειοανατολικού, 35 βαθμοί στις 3. Με 3 από φόρ βορειοανατολικού και πάλι καθαρό ουρανό. Από εκεί και πέρα σπάει ο καιρός. Δηλαδή, έρχεται συννεφιά, μια φεύγει, μια χωρίζουν τα σύννεφα και μένουμε μόνοι. Λοιπόν, συννεφιασμένο στις 6, 33 βαθμοί με 2 από φόρ βορειοανατολικού, 31 βαθμοί στις 9 η ώρα το βράδυ με 2 από φόρ ανατολικού και αρκετά σύννεφα. Όπως αρκετά σύννεφα θα έχει και τα μεσάνυχτα με 27 βαθμούς και 2 από φόρ νοτιά. Να, αυτή είναι η μπουκαδούρα που περιμένει ο Γιάννης. Το πρωί στις 9, 29 βαθμοί. Και 2 από φορ βόρειο δυτικού ανέμου με συννεφιασμένο ουρανό. Αρκετά σύννεφα αργότερα, ένα ψηλόβροχο στις 3 το μεσημέρι, με 35 βαθμούς παρακαλώ, τη μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, και 2 από φορ δυτικού ανέμου. Και αργότερα θα έχει 35, αλλά θα καθαρίσει ο ουρανός.
1: Μάλιστα. Πάμε στο Δημότυχο. Εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 26,5 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 32 στις 12, θα φτάσει στους 35 στις 3. Μέχρι τότε ηλιοφάνεια. Τώρα για τις 6 το απόγευμα προβλέπεται μια συγκέντρωση νεφών πάνω από τον ουρανό του Δημοτίχου, χωρίς όμως κάτι σε βροχόπτωση. 34 βαθμοί εκείνη την ώρα, 30 στις 9 το βράδυ, τα μεσάνυχτα 27. Αύριο το πρωί λοιπόν στις 9 το Δημότυχο θα έχει 28 βαθμούς Κελσίου με αρκετά σύννεφα, 33 βαθμούς στις 12 και θα φτάσει αύριο μέχρι και τους 35 στις 6 το απόγευμα.
0: Έτσι λοιπόν ερχόμαστε στο Ρησιάδα, πάει βροχούλα πάει, μας άφησε μόνο σε αυτή τη γωνιά, όπως θα έλεγε και ένα τραγούδι. 12 η ώρα το μεσημέρι σήμερα, 31 βαθμοί Κελσίου, 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός. Καθαρός και στις 3 με 34 βαθμούς και 2 από φόρ βορειοανατολικού. Αρκετά σύννεφα στις 6, 34 βαθμοί, κλεφτές ματιές θα ρίχνει ο ήλιος πίσω από τα σύννεφα. 2 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου εκείνη την ώρα, αρκετά σύννεφα και το βράδυ στις 9. 29 βαθμοί και 2 από φόρ ανατολικού ανέμου. 26 βαθμοί τα μεσάνυχτα με αρκετά σύννεφα και 3 από φόρ νοτιοανατολικού ανέμου. Και αύριο το πρωί στις 9 πάλι αρκετά σύννεφα, 27 βαθμοί, 2 από φόρ δυτικού ανέμου. Αργότερα η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 34 βαθμοί στην πόλη της Οριστιάδας, στις 3 και στις 6 με 2 και 3 από φόρ δυτικού ανέμου και με λίγα σύννεφα.
1: Μάλιστα, να βάλουμε στην παρέα τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη, να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί έξω στον κόσμο. Καλημέρα Σταυρούλα.
0: Έλα στην παρέα μας Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, ήρθα στην παρέα σας αυτή την Πέμπτη και έχουμε και πολλά θέματα, όπως πάντα τώρα θα μου πείτε, πώς δεν έχουμε πολλά θέματα. Εντάξει, χάρη, okay, θα το χωρέσω.
1: Για να σε δω.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από, όπως πάντα, από τη Βενεζουέλα, που ακόμα υπάρχουν ελπίδες, παιδιά, εκεί πέρα στη Βενεζουέλα.
1: Μπράβο.
2: Τώρα είχαμε την ανέβρεση ενός άνθρωπα ζωντανός στο Τρίμνη μετά από 7 μέρες. Γενικότερα, να πούμε και το εξής, έτσι, γιατί πολλές φορές μπορεί να αναρωτιέται ο κόσμος. Αν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό κυρίως, το βασικότερο, ναι, και τρόφιμα, μπορεί να διαρκέσει αρκετά, και φυσικά ανάλογα και με τα τραύματα που έχουν, μπορεί να διαρκέσουν αρκετά κάτω από τα συντρίμμια. Αλλά και πάλι μιλάμε για μάχες με το χρόνο, έτσι ξεκάθαρα. Mm-hmm. Και πάντα εξαρτάται φυσικά και από την ηλικία. Δηλαδή, ένα μικρό παιδί λίγο πιο δύσκολα θα μπορέσει να καταφέρει να βρει νερό και φαγητό ή να μπορέσει να διατηρηθεί τέλος πάντων τόσες μέρες. Πάντως, όπως...
0: Θυμάμαι περιστατικό στο Βιετνάμ, που ήταν κάποια στιγμή σεισμό στην Κορέα, που είχε αναστηθεί μετά από 15 ολόκληρες μέρες, πριν από καμιά δεκαετία.
2: Δεν θυμάμαι τις Αθήνες στο μεγάλο σεισμό, νομίζω και εκεί είχαμε κάποιες έτσι αναστηθεί μετά από πολλές ημέρες, αλλά δεν ξέρω, ας πούμε, ούτε και ποιο είναι το ρεκόρ, ούτε τίποτα πάντως.
0: Αυτό είναι ρεκόρ και τι. Νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να το καταρρύψει.
2: Όχι. Είναι από αυτά που λες, εντάξει, καλό είναι όσο είναι, δεν χρειάζεται να μάθουμε παραπάνω. Όπως και να έχει, χθες βράδυ έγινε αυτή η διάσωση. 43χρονος λοιπόν βρέθηκε ζωντανός μετά από μια εβδομάδα στην Πταόροφ πολυκατοικία, εξαιτίας των δύο αυτών σεισμών. Είχε παγιδευτεί μέσα σε κουβούκλιο το οποίο εργαζόταν όταν κατέρευσε το κτίριο. Μπορεί να ήταν και αυτό που τον έσωσε λίγο πολύ. Πάντως μέχρι τώρα έχουμε το για απολογισμό 2.000 ανθρώπους νεκρούς μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει ακόμα οριστικός επίσημος απολογισμός των θυμάτων, έτσι, και το καταλαβαίνουμε και γιατί. Αλλά σιγά σιγά, και αυτό είναι το δύσκολο, ότι ξανεμίζονται οι ελπίδες να βρεθούν οι επιζώντες. Δηλαδή το έχουμε ξαναπεί, όσο περνάνε μέρες όλο και πιο δύσκολα να βρεθεί κάποιος επιζών. Πάντως οι τραυματίες είναι στους 11.000, ενώ 13.000 είναι οι άστεγοι. Αυτή είναι μέχρι τώρα η αριθμή και φυσικά συνεχίζονται οι προσπάθειες εκεί. Μπας και βρεθούν και άλλοι άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια. Τώρα, να πάμε στις συνομιλίες, είπα, Ιράν. Στην Ντόχα είχαμε και καλά πήγανε τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Τουλάχιστον συμφώνησαν ότι θα ξαναπρεθούν. Αυτό είναι το ένα από τα βασικότερα κομμάτια. Έμεσες συνομιλίες, να πούμε, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Επικεντρώθηκαν σε ζητήματα που, όπως ανέφεραν, είχαν ήδη συμπεριληφθεί στην προσωρινή συμφωνία. Δηλαδή δεν πήγανε σε πολύ δύσκολα πράγματα. Βέβαια, ανέφεραν ότι οι αντιπροσωπείς των δύο χωρών αφιέρωσαν δύο ημέρες συζητήσεων σε δύο κρίσιμα θέματα. Το ένα είναι τα στενά του Ορμούζ και η υποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Το άλλο είναι η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες της αρχικής συμφωνίας. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει μετά τις νεκρόσιμες πομπές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, η ταφή του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου. Εκπρόσωπος τώρα του Υπουργείου έκανε λόγο για θετική πρόοδο σε ζητήματα που αφορούν το μνημόνιο, το οποίο έδεσε τέλος σε εχθροπραξίες τον Ιούνιο. Σημείωσε ότι οι συνομιλίες βασίστηκαν στα αποτέλεσματα του συνόδου που είχαν προηγηθεί στην Ελβετία. Τώρα ο Τραμπ έκανε και αυτό στις δηλώσεις του, είπε για πρόοδο στις, είπε για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Όπως είπε, αυτός ήταν ο βασικός λόγος που έγινε ο πόλεμος. Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν εξελίσσεται πολύ καλά, είπε. Έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συναντήσεις και θα δούμε πού θα οδηγήσουν. Να πω, εντάξει, μακάρι να τα βρουν στο τέλος. Αυτό είναι το βασικότερο. Και μέσα σε όλα αυτά, τι έπαθε το πετρέλαιο, υποχώρησε μετά από αυτή τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες.
1: Σίγουρα, για να το δω.
2: Εμείς
0: το λυπόμαστε τώρα που υποχώρησε.
2: Ναι, το στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Κλαίμε όλη μέρα και λέμε γιατί είναι υποχώρηση το πετρέλαιο.
1: Λοιπόν, είναι στα 71,50 αυτή την ώρα.
2: Όλο κατεβαίνει. Κινείται μειούμενο. Ναι, είναι μετά από όλα αυτά τα θετικά. Βλέπουμε τι ψυχολογικά παθαίνει κάθε φορά το πετρέλαιο με τις συνομιλίες. Εντάξει. Ναι. Πάντως αυτό θέλουμε, να τελειώσει ο πόλεμος και επιστήμως, να τα βρούνε, να μείνει και το πετρέλαιο σε μια σταθερή κατάσταση χαμηλά, έτσι, πολύ βασικό, χαμηλά.
1: Θυμίζω, το Γενάρη είχε $60 το βαρέλι, έτσι.
2: Λοιπόν, τώρα να σας πω λίγο και στο Κίεβο και έχουμε άλλο μέτωπο, και εκεί δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν βαίνουν προς ειρήνη. Το έχει αφήσει και ο Τραμπ το θέμα με τα δικά του. Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα στο Κίεβο. Ντρόνς, βαλιστικοί πύραυλοι έπληξαν κατοικημένες περιοχές, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, πυρκαγιές, είχαμε και νεκρούς. Σύμφωνα με τις αρχές, 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 50 ακόμη τραυματίστηκαν. Χτυπήθηκαν κατοικίες, ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε ότι η οροφή του ξενοδοχείου έχει τυλιχθεί στις πλόγες και δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο δέχεται επίθεση από βαλιστικούς πυράβλους και ΟΑΔ, επιβεβαιώνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης. Συνέχεια έκανε λόγο για την κατάρρευση πολυκατοικίας 9 ορόφων. Τόνισε ότι κάποιοι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Γενικότερα η κατάσταση είναι άσχημη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, είχε προειδοποιήσει ότι βάσει των υπηρεσιών πληροφοριών αναμένεται νυχτερινή επίθεση κατά της χώρας. Νωρίτερα είχε κάνει την προειδοποίηση. Είχε επίσης ανακοινώσει ότι συντομεύει την παραμονή του στο Δουβλίνο. Εκεί βρισκόταν για την έναρξη της εξάμηνης Προεδρίας της Ιρλανδίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, να πούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Αυτά και από το βορρά της Ευρώπης. Να πούμε στα δικά μας. Εδώ ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που κυριαρχεί είναι οι τρεις επιθέσεις που έγιναν στην Θεσσαλονίκη, όπου αποδείχθηκε μια και φωνική με το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας, συγκεκριμένα της Βάγιας Νέστορα, η οποία τελικά κατέληξε. Είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της, αλλά και εσωτερικά. Και τώρα πλέον βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό των διοπτικών αρχών για να βρουν τους δράστες. Μάλιστα, υπάρχουν ήδη και κάποιες δηλώσεις από πλευράς της αστυνομίας, από την κυρία Δημοκλίδου, που είπε ότι πολύ άμεσα, τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, ότι θα εξιχνιαστούν αυτά τα τρία χτυπήματα. Γενικότερα, υπάρχει τώρα αυτό πάρα πολύ το στοίχημα. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει την έρευνα, επίσης, να πούμε. Και επίσης οι ερευνητές συγκέντρωσαν υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας να βρουν τη διαδρομή που εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε από τους δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά. Οπότε υπάρχει και εκτίμηση ότι είναι ένα οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη προετοιμασία, ότι δεν ήταν τυχαία τα χτυπήματα. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κινήσεις δύο ατόμων συγκεκριμένα που φαίνεται να επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτα. Δεν αποκλείεται το γεγονός να υπήρξε και ομάδα υποστήριξης. Οπότε μιλάμε σίγουρα για δύο άτομα για αρχή, έτσι. Και πιθανό και μια ακόμα ομάδα υποστήριξης. Λίγο να πούμε ότι υπάρχει και ένα σοκ πλανάται από όλη αυτή, γύρω από όλη αυτή την επίθεση. Έχουν βγει και αρκετές δηλώσεις ήδη, έχουν καταδικάσει το περιστατικό. Ετοιμάζεται και μια πορεία από ό,τι είδα. Μετά το θάνατο και της Βάγιας Νέστορα, μια συγκέντρωση συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι έτσι, τα τελευταία στοιχεία και για αυτήν την υπόθεση. Να πάμε λίγο και στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που ευτυχώς είμαστε σήμερα στα μπλε. Ωστόσο, κάποιες περιοχές βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση, στο επίπεδο 3 που βρισκόμασταν εμείς όλες τις προηγούμενες μέρες. 20 περιοχές της χώρας συνολικά. Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Αιτωλό, Καρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Φθιώτιδα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, νησιά, Ρόδου, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Αυτά είναι στο κίτρινο. Καλά, είναι να είμαστε προσεκτικοί βέβαια και είμαστε και στα μπλε. Και να κλείσουμε όπως πάντα με τις ειδήσεις από το radioevros.gr. Το είχαμε δει για την Αλεξανδρούπολη, βέβαια και ανακοινώθηκε και νέα, αλλά μας έρχεται και στην Ορεστιάδα η ειδική συνεδρίαση για την εκλογή μελών του Προεδρείου, είναι... που λέγαμε ότι είναι απαραίτητο.
1: Απαραίτητο από τον νόμο, ακριβώς.
2: Έτσι. Οπότε ανακοινώθηκε επίσημα και από τον Δήμο της Ορεστιάδας. Θα γίνει ουσιαστικά η εκλογή μελών για το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημοτική Επιτροπή για τα Προεδρία τους. Είναι την Παρασκευή αύριο 3 Ιουλίου στις 2.30 το μεσημέρι προγραμματισμένη. Διαζώσεις γίνεται η συγκεκριμένη. Τώρα εδώ την πρόσκληση υπογράφει κανονικά η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Μαρία Μανάβη. Έτσι γιατί το συζητούσαμε την προηγούμενη φορά που λέγαμε για την Αλεξανδρούπολη. Αναλυτικά μπορείτε να τη βρείτε φυσικά την πρόσκληση, έχει ανέβει στο radioevros.gr. Είπατε και νωρίτερα τα θετικά νέα. Έρχονται τα θετικά νέα από το Σουκλί τις τελευταίες μέρες, έτσι λίγο απανωτά. Καλό είναι αυτό. Για την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο Σουκλί, μετά την απόφαση που υπήρξε από το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει ανέβει και η ανακοίνωση του Δήμου Σουκλίου. Μπορεί και αυτή να τη δει όποιος ενδιαφέρεται στο radioevros.gr. Κάτι αρκετά σημαντικό επίσης στο Σουκλί θα μείνουμε, γιατί έχουμε σήμερα μία παρουσίαση της πρώτης πρόσκλησης δημοσίων έργων. Είναι στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader. Νομίζω αρκετά σημαντικό και πολλούς ενδιαφέρει. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 στο ξενοδοχείο Κουκούλη συγκεκριμένη παρουσίαση. Και φυσικά έχουμε και την ναυτική εβδομάδα που ξεκινάει στην Αλεξανδρούπολη. Πλήρες πρόγραμμα, τεράστιο. Όλα θα το βρείτε στο radioevros.gr και πολλά ακόμα που ανεβαίνουν. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία, Σταυρούλα. Να σε ευχαριστήσουμε και σήμερα. Θα επιστρέψεις έτσι και αλλιώς με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προς το παρόν έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο να σας κάνει, να σας κράτησει συντροφιά και να σας συνεχίσει να σας ενημερώνει μέχρι και τη μία. Το ζωντανό πρόγραμμα συνεχίζεται και με τον Χάρη Κανταρίδη στις 8 με το Εύωχο Μουσικοδρόμιο, αλλά και τα σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 μέχρι τις 8 το βράδυ για μία ώρα.
0: Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Θα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
10: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο ευρωσκόπιό μας και σήμερα. Σήμερα Πέμπτη, δεύτερη μέρα του Ιούλη του 2026, 7 λεπτά μετά τις 10 και να είμαστε μέχρι τη μία εδώ, μέχρι μετά το μεσημέρι θα πάμε όπως κάθε μέρα, ένα τρίωρο στον αέρα του Ράδιο Εύρος, ένα τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Ένα τρίωρο από το πρωινό μεσημεριανό μας το περνάμε μαζί με τα νέα της ημέρας, με όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια, με την επικοινωνία μας και την ενημέρωσή μας. Είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο, είναι το Ράδιο Εύρος ο σταθμός, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι οι δύο συχνότητές μας όπου μας ακούτε στα FM για όλη τη γεωγραφική έκταση της ακριτικής μας Θράκης. Στους 97,1 στα FM για τον Βόρειο και Κεντρικό Εύρο. Στους 95,3 στα FM για την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Και είναι και το radioevros.gr βεβαίως που δίνει τη φωνή μας, μεταδίδει τη φωνή μας παντού σε όλο τον πλανήτη. Η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον κόσμο μέσα από το radioevros.gr και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων όπου βρίσκεται πολύ εύκολο το Radio Εύρος για να τα ακούτε παντού όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα όπου και αν σας πετυχαίνουμε, όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο και αν είστε κοντά μας, είτε στα FM, παραδοσιακά ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω ίντερνετ. Εντός και εκτός συνόρων. Βλέπω τα μηνύματά σας ήδη φτάνουν και από φίλες εντός συνόρων και φίλους εκτός συνόρων. Οι φίλες εντός συνόρων, η Λούλα μας από το μικρό δέριο μας στέλνει την καλημέρα της. Γεια σου Λουλάκι. Λουλίτσα, καλημέρα και σήμερα. Γεια σου Δεσποινάκι στο Αγρίνιο. Επίσης καλημέρα. Δύο κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι δύο μέρες του Ιούλη από το Δεσποινάκι και σήμερα. Γεια σας κύριε Πέτρο στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας και σε όλους τους συμπατριώτες μας, τους απανταχού ξενιτεμένους στρατιώτες, την καλημέρα μας. Ελάτε πείτε μας που είστε, από πού μας ακούτε, πώς περνάτε, δώστε μας το στίγμα σας, πώς είναι η μέρα μέχρι στιγμής, πώς θέλετε να είναι στο υπόλοιπό της, τι σας απασχολεί. Τι θέλετε να σχολιάσετε, θέλετε να πείτε την καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Θέλετε να μεταφέρετε το μήνυμά σας σε κάποιους τρίτους, εδώ είμαστε να κάνουμε τον μεσάζοντα. Το μέσον, μέσον μαζικής ενημέρωσης, μέσον μαζικής επικοινωνίας. Εδώ είναι το Ράδιο Εύρος, εδώ είναι όλοι οι διάβλοι της επικοινωνίας μας ανοιχτοί. Πάντα στη διάθεσή σας, όλοι οι τρόποι. Να τους θυμίσουμε ή να τους γνωστοποιήσουμε σε όσους για πρώτη φορά τώρα μπαίνετε στην παρέα μας. Το 2552-029-413. Το σταθερό, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει η Κατερίνα μας. Καλημέρα και δίπλα στην Κατερίνα. Καινούρια σήμερα μας ήρθες Κατερίνα. Και όλα καλά να πάνε. 2552-029-413 το σταθερό. Κινητό 6977-549-975 για μηνύματα γραπτά, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όποια εφαρμογή και αν χρησιμοποιείτε. Στο 6977-549-975 στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα. Γραπτά μηνύματα και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Λαμβάνουμε στο info@radioevros.gr. Και βεβαίως, βεβαίως παντού στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα. Κοινωνικά δικτυωμένοι είμαστε, πώς αλλιώς, τόσα χρόνια πια. Ο νέος περισσότερο διαδεδομένος πια και πλέον οικείος τρόπος επικοινωνίας μέσα από τα social media για όλες και όλους. Στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok. Για, όχι για όλους και όλες. Υπερβολή για την συντριπτική πλειοψηφία όλων. Facebook, Instagram, X, TikTok. Μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Κάντε like, κάντε follow. Είμαστε και εκεί σε επαφή. Ναι, Radio Evros μας βρίσκεται πώς αλλιώς. Είτε με λατινικούς είτε με ελληνικούς χαρακτήρες. Ένα είναι το Radio Evros, θα μας βρείτε σίγουρα. Ή και προσωπικά, αν θέλετε, στους παραγωγούς των εκπομπών. Νίκος Πατούνας με λατινικούς χαρακτήρες στο προφίλ στα social. Είναι Τετάρτη, είναι η 183η ημέρα του 2026 η σημερινή. Ο ήλιος ανέτειλε 5 λεπτά μετά τις 6 το πρωί. Θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ, δηλαδή 9 παρά 7 απόψε. Και σήμερα στην παρέα μας η καλύτερη, το λαχταριστό Χαγιάτη. Σπιτικό, μαγειρευτό, φαγητό. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση στο αμήρικτο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα. Μία είναι η απάντηση, την έχουμε δεδομένη, το έχουμε λύσει το θέμα αυτό. Χαγιάτη θα φάμε και σήμερα και ξενιάζουμε. Τουλάχιστον από αυτή την έγνοια και σήμερα. 25-52-02-25-25 για την παραγγελία μας. Πανευκολότατος ο αριθμός, τον απομνημονεύουμε ή τον σημειώνετε αν έχετε δυσκολία απομνημόνευσης. 25-52-0 είναι ο κωδικός Ορεστιάδας, 2-25-25. Και ξενιάζουμε καθημερινά για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που έχουμε στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα. Ή πάμε εκεί, Κωνσταντινούπολης 179, στο κέντρο της πόλης, όπου η κουζίνα της πόλης, όπου η κουζίνα του σπιτιού μας, το Χαγιάτι μας. Καλά μαγειρέματα, κορίτσια, την καλημέρα μας. Ξέρουμε πάντα με καλή διάθεση, θετική ενέργεια και χαμόγελο συνεχίζετε να μας μαγειρεύετε ό,τι μας αξίζει. Το καλύτερο δηλαδή σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στην πόλη. Κουφώματα Καραφιλίδης είναι εδώ, στη Νέα Ορεστιάδα, στην Εθνομαρτύρων 143. Είναι και πάντως στον Εύρο, διότι ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών σε όλο τον ομό για κατασκευές, τοποθετήσεις, ανακαινήσεις, τη σκίασή μας με νέα τεντόπανα, νέα τεχνολογία και εκεί. Νέες εκπλήξεις μας έρχονται από τον Καραφιλίδη κάθε φορά. Μας εκπλήσει ευχάριστα με τις νέες προσθήκες του στις υπηρεσίες και στα προϊόντα του. Δεν εφησυχάζει ποτέ. Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή και νέα συστήματα κουφωμάτων, τα Artevo με ενίσχυση, που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική, 9 χρωματισμοί διαθέσιμοι για να ταιριάζουν και στα γούστα μας, τα προσωπικά. Ο Καραφιλίδης λοιπόν ξέρει τι ταιριάζει στις δικές μας ανάγκες. Είναι εδώ να μας εξυπηρετήσει κάθε στιγμή στο 2552-022-106 τηλεφωνικά και καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις τώρα, εκτός από το Δημοτίκαλη που έχει τις λύσεις, έχουμε και τη ΣΥΦΑ Εύρου στην παρέα μας πάντα, τον σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων στην Αλεξανδρούπολη, έδρα της ΣΥΦΑ Εύρου, με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές. Από το 1959, παρακαλώ, δραστηριοποιείται η ΣΥΦΑ Εύρου στις μεταφορές ξηράς. 2551-026511. Για να βρείτε την ιδανική προσφορά για τη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση από τη ΣΥΦΑ Εύρου. Από την Αλεξανδρούπολη, επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα και στο κέντρο της πόλης. Παραμένουμε στην Κωνσταντινούπολη 198, ακριβώς απέναντι από το Χαγιάτη, στην ίδια γειτονιά, εκεί όπου εμπιστευόμαστε το ποδήλατό μας, αλλά και τα σπορ που αγαπάμε έχουν το χώρο τους. Τα πάντα για τα σπορ στον Κεραμιτσί. Κατάστημα Κεραμιτσής και ποδήλατα και όργανα γυμναστικής και αθλητική ένδυση και αξεσουάρ και συμπληρώματα διατροφής εγγυημένα από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς εννοείται. Και το αξιόπιστο συνεργείο του εντός του καταστήματος στον Κεραμιτσί για τα ποδήλατά μας, για το σέρβις, για τον τεχνικό έλεγχο, για την βλάβη, την επιδιόρθωση, για την ασφάλειά μας στους δρόμους. Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή. Κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά όλα του τα προϊόντα διατίθενται στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Και Κεραμιτσής Bike στα social media, το βρίσκουμε παντού. Και βεβαίως εκεί στο χώρο του. Κωνσταντινούπολης 198, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, το Top Charm. Καλημέρα Διδημότυχο. Τμήμα ποδολογίας εκεί. Για να περιποιηθούν, να φροντίσουν, να ανακουφίσουν από παθήσεις, να ομορφύνουν τα πόδια μας στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας, παραπλεύρος και απέναντι, εκεί που είναι και η είσοδος για το αμφιθέατρο του τμήματος. Εκεί είναι το Top Charm στο Διδημότυχο. Στη Νέα Ορεστιάδα, στο χώρο του, στην έδρα του, στα κεντρικά, αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί, εκεί όπου απολαμβάνουμε υπηρεσίες και για τα χέρια και για τα πόδια. Είναι το ολοκληρωμένο, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, το Top Charm. Για την υγεία και την ομορφιά των άκρων μας. 2-5-5-2-0-25-3-31 το ραντεβού για την Ορεστιάδα. 2-5-5-2-3 είναι ο κωδικός Διδημοτήχου. 0-2-0-2-0-2 για τα ραντεβού μας στο Διδημότυχο. Ορεστιάδα και Διδημότυχο και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Νέο κατάστημα στο Διδημότυχο, στην Ορεστιάδος όμως, 86, ναι αυτό. Η σύμπτωση στο Διδημότυχο, οδός Ορεστιάδος, 86, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, με έδρα όμως στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αδριανοπόλεως και σκρά γωνία. Θα είχε ακούσει να λεγόταν Διδημοτήχου η οδός στην Ορεστιάδα για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, αλλά όχι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει οδός Διδημοτήχου. Αδριανοπόλεως όμως υπάρχει και σκρά γωνία. Εκεί βρίσκονται τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και με προϊόντα ειδικά για κάθε δύσκολη περίπτωση, για κάθε ασθενή, για κάθε περιποίηση δικού μας ανθρώπου. Κάθε στιγμή δίπλα μας ο Δοβρίδης με απίστευτα προϊόντα. Δεν φαντάζεστε τι μπορεί να βρείτε εκεί που θα ανακουφίσει, θα βελτιώσει τις συνθήκες ζωής ενός συνανθρώπου μας ή του εαυτού μας του ίδιου. Από προϊόντα Άνοια, το λέει και στο σελίδα του, προϊόντα-άνοια.gr μέχρι στεγνολούσιμο, για παράδειγμα, θυμάμαι τώρα. Βεβαίως και οι υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, για μετακινήσεις με ασφάλεια σε οποιοδήποτε προορισμό, για τα άτομα με κινητικά προβλήματα ή με αναπηρικά αμαξίδια. Αν χειρίζεστε, χρησιμοποιείτε αμαξίδιο για την κίνησή σας, το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ από το Δοβρίδι διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα, υδραυλικές ράμπες, σύστημα ανάβασης, κατάβασης, σκάλας, ό,τι χρειαζόμαστε για να μετακινηθούμε και να έχουμε πρόσβαση οπουδήποτε αλλού δεν μπορούμε να έχουμε. Με το Δοβρίδι έρχεται να καλυφθεί και αυτό το κενό. Όπως και η μελέτη ύπνου. Πολύ σημαντική. Τα ωφέλη της τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε, τα θυμίζουμε, γιατί ξέρουμε ότι θα ωφεληθείτε αν τώρα κλείσετε ραντεβού και κάνετε μια μελέτη ύπνου για να αλλάξετε τη ζωή σας. Καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια στη μέρα, βελτίωση της συγκέντρωσης, πάνω απ' όλα όμως προστασία της καρδιαγγειακής μας υγείας. Πάβει και το ροχαλιτό, παρακαλώ. Πού το πάτε κι αυτό? Κλείνετε σήμερα ραντεβού στο 2552-024-027 στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και για τη μελέτη ύπνου που γίνεται στο σπίτι μας. Πανευκολότατα, είναι εύχριστος ο εξοπλισμός, μικρός, διακριτικός. Ένα ραντεβού με τους ειδικούς από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και θα καταλάβετε. Αυτή είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που είναι και σήμερα Τετάρτη. Α, Τετάρτη λέω. Γιατί λέω Τετάρτη εγώ συνέχεια? Πέμπτη είναι. Είπα Τετάρτη και πριν και δεν με διορθώνει κανείς. Πέμπτη είναι σήμερα. Πέμπτη 2 Ιουλίου. Πώς προέκυψε το Τετάρτη τώρα? Τι χειρότερα. Έχω μείνει 24 ώρες πίσω. Όχι, πάμε μπροστά. Είμαστε στην 5η 2 Ιουλίου 2026. Σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του γεγονότος της καταθέσεως, λέει, της τιμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές. Όχι ότι καταλάβατε, θα το εξηγήσουμε. Κατά την επίσκεψή τους στους Αγίους Τόπους το 473 μετά Χριστόν, 5 αιώνες περίπου μετά τη γέννηση του Χριστού, οι Βυζαντινοί Πατρίκοι, ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος συνάντησαν μια Ιουδαία, η οποία είχε στην κατοχή της την τίμια αισθήτα, δηλαδή το φόρεμα. Αυτό είναι η αισθήτα, το φόρεμα της Παναγίας. Με ένα τέχνασμα την έκλεψαν, την απέσπασαν από τη γυναίκα και τη μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη ο Γάλβιος και ο Κάνδιδος, όπου εκεί εναποτέθηκε σε μια χρυσή λάρνακα στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, που κατασκευάστηκε προς τιμήν της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά το γεγονός της 2 Ιουλίου. Τώρα, γιατί με τέχνασμα την απέσπασαν και αυτό εμείς το τιμούμε ως καλή πράξη? Ού κλέψεις δεν έχουμε στις 10 εντολές, ή δεν υπάρχει αυτό όταν πρόκειται για τίμια αισθήτα, φόρεμα της Παναγιάς? Αυτό λέει πάντως η ιστορία, τουλάχιστον ο θρύλος, δεν ξέρω, αυτό λέει ο μύθος, αυτό λένε οι γραφές. Αυτό διαβάζω και εγώ στο Ορθόδοξο Χριστιανικό Εορτολόγιο για τη σημερινή τιμή μνήμης, το γεγονός της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές. Μάλιστα. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία λέει τιμά το γεγονός σήμερα 2 Ιουλίου. Η αισθήτα της Παναγίας είχε και θαυματουργές ιδιότητες, βεβαίως. Το 860, άλλους 5 αιώνες αργότερα, κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Βυζαντινού πολέμου, ο Πατριάρχης άπλωσε την αισθήτα στη θάλασσα και προκλήθηκε θύελα. Με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ρωσικός στόλος που πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, τέτοια ήταν η Παναγιά με την αισθήτα της το 860. Σκότωνε τους άλλους, τους κακούς. Το αγαπάτε αλλήλους δεν υπάρχει, αρκεί να μην είναι ας πούμε Ρώσοι που θέλουν να πολιορκήσουν την Κωνσταντινούπολη και τους σκοτώνουμε όλο το στόλο. Βάζουμε την αισθήτα, το φόρεμα στη θάλασσα, η θάλασσα φουρτουνιάζει και πάει και παίρνει ψυχές, ζωές, πνίγει κόσμο. Αγάπη πάνω απ' όλα. Δικαιοσύνη. Χριστιανική αγάπη. Αχ, Θεέ μου. Θεέ μου. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, όποιος αγρότης δεν τιμήσει τη σημερινή μέρα, κινδυνεύει να του κάνουν τα. Παναγία, δεν μπορώ να τα πω αυτά που διαβάζω με τη λαϊκή παράδοση. Να του καούν τα σπαρτάλια σήμερα ή να του βουλιάξει το αλόνι αν δεν τιμήσει τη σημερινή μέρα. Ακούς, είναι και εκδικητική, παρακαλώ, η αισθήτα, το φόρεμα της Παναγιάς. Εκδικείται τους αγρότες που δεν την τιμούν σήμερα. Να καούν τα σπαρτά τους και να βουλιάξουν τα αλόνια τους. Είναι χειρότερα, γιατί τα λένε αυτά. Και γιατί στο 2026 ακόμα τα μνημονεύουμε και τα πιστεύουμε κάποιοι. Πάμε σε άλλα. Δεν γιορτάζει κανένα όνομα από ό,τι βλέπω. Δεν προκύπτει κανένα όνομα να έχει την τιμητική του ιδιαίτερα σήμερα. Καμιά δεν έχει βαφτιστεί αισθήτα, όπως φαίνεται. Η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων είναι η σημερινή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 2 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Στόχος του εορτασμού είναι να ενθαρρύνει τους αθλητικούς συντάκτες να αγωνιστούν για την αριστεία στο έργο τους και να δώσουν ένα παράδειγμα στον κόσμο, όχι μόνο στον αθλητικό κόσμο, αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα UFO. Όχι, για τα πραγματικά, κυριολεκτικά, για τα αγνώστα ταυτότητα σε υπτάμενα αντικείμενα είναι η Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη. Σε αυτά τα UFO αναφέρεται. Η εορτή κάθε χρόνο 2 Ιουλίου είναι με αφορμή το περιστατικό του Roswell που έχει καθιερωθεί η σημερινή ημέρα. 2 Ιουλίου του 1947 συνέβη αυτό. Οι λάτρες των UFO πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν τα βλέμματα προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων σήμερα. Μόνο αυτά με τα χαρακτηριστικά της ημέρας και τις διάφορες σκεφτικές και άλλες επαιτίους. Έχουμε και ένα πολύ σύντομο ταξιδάκι στο χρόνο να κάνουμε σήμερα. Πολύ σύντομο θα είναι. Λίγες συστάσεις σε σταθμούς της ιστορίας, ξεκινώντας από το 963, σαν σήμερα, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς ανακηρύσσεται από το στρατό αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το 1912, χίλια χρόνια μετά από το προηγούμενο γεγονός, στην Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σερβία, και η Ελλάδα βεβαίως, συνάπτουν συμμαχία ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1932, σαν σήμερα, η Ελλάδα υιοθέτησε τη θερινή ώρα και δεν είναι να την αφήσει. Τόσο πολύ την αγαπά. Όσες αποφάσεις και αν έχουν ληφθεί και ευρωπαϊκά, εμείς με τη θερινή και τη χειμερινή ώρα την έχουμε πια αυτή την αλλαγή ακόμα σε εφαρμογή. Το 1932, λοιπόν, ξεκινήσαμε να αλλάζουμε ώρα, μία ώρα μπροστά, μία ώρα πίσω, ανάλογα την εποχή. 1961 τώρα, ο Αμερικανός συγγραφέας, ο Ernest Hemingway, βάζει τέλος στη ζωή του με κυνηγητική καραμπίνα στο Άινταχο. Σε ηλικία 61 ετών, τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπέφερε από κατάθλιψη ο Ernest Hemingway. Να θυμίσω ότι είναι ο συγγραφέας που ήρθε στην περιοχή μας στα ιστορικές εκείνες στιγμές του 23, κατέγραψε την προσφυγιά από την Αδριανούπολη στη Νέα Πόλη. Και έχουμε ιστορικά ντοκουμέντα από εκείνη την περίοδο χάρη σε αυτόν, στον Ernest Hemingway. Το 1961, σαν σήμερα λοιπόν, έβαλε τέλος στη ζωή του. 1976, το βόρειο και το νότιο Βιετνάμ, σαν σήμερα, διαιρεμένα από το 1954, 22 χρόνια ήταν διαιρεμένα, επανενώθηκαν στη σοσιαλιστική δημοκρατία του Βιετνάμ, σαν σήμερα. Το 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού από τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 1989, 12 Οκτωβρίου, για λίγους μήνες δηλαδή. Πάμε στο 1996, όταν στην Αυστραλία σήμερα, η κυβέρνηση της Βόρειας Πολιτείας εγκρίνει τον πρώτο στον κόσμο νόμο περί ευθανασίας. Αλλάζουμε αιώνα, ερχόμαστε στο δικό μας αιώνα πια, στο 2001. Ένα πάμε, σαν σήμερα το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ ονομάζεται αεροδρόμιο Τζον Λένον προς τιμήν του σκαθαριού που κατάγεται από την πόλη. Και τέλος, 2010 ήταν όταν σε δημόσια διαπόμπευση υποβλήθηκαν από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας. Ακούστε τώρα, σε δημόσια διαπόμπευση τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βόρειας Κορέας για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Σαν σήμερα το 2010, ο ομοσπονδιακός τεχνικός μάλιστα της ομάδας, ο Κιμ Γιούνγκ Χαν, διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Τους ταπείνωσαν, τους διαπόμπευσαν τους ποδοσφαιριστές τους στην Εθνική Ομάδα της Βόρειας Κορέας, διέγραψαν από το κόμμα τον ομοσπονδιακό τεχνικό το 2010 όλα αυτά στη Βόρεια Κορέα, γιατί δεν κέρδισαν, έχασαν μάλλον τρεις φορές συνεχόμενα στο παγκόσμιο κύπελο της Νότιας Αφρικής. Α, ορίστε. Έτσι γίνεσαι άνθρωπος. Πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Ωραία, πάμε και σε γεννήσεις τώρα και θανάτους, να μνημονεύσουμε κάποια ονόματα προσωπικότητων που τη σημερινή ημερομηνία είτε γεννήθηκαν είτε πέθαναν, πάντως με το πέρασμά τους από τη ζωή στιγμάτισαν τον κόσμο μας, ο καθένας με τον τρόπο του. Το 1877 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Χέρμαν Έσε, ο γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής που τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946, να θυμίσουμε ένα από τα έργα του, τον Λύκο της Στέπας. Το 1904 γεννήθηκε ο Ζαν Ρενέ Λακώστ. Το Λακώστ κάτι θα μας θυμίζει. Γάλλος ταινίστας, ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδιλάκι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζαν Ρενέ Λακώστ. 1939 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Παναγούλης, για να έρθουμε στα δικά μας, ο Έλληνας πολιτικός και ποιητής, ο ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Και από θανάτους, το θυμάστε τον Οστράδαμο, σαν σήμερα πέθανε, μπορεί να είχε προβλέψει για το θάνατό του μέσα σε όλα τα άλλα, ποιος ξέρει, ήταν Γάλλος αστρολόγος και συγγραφέας. 1566 σαν σήμερα πέθανε. Αστρολόγος, μην φανταστείτε, αστρονόμος, επιστήμων κλπ. Ως προφήτης. Συγγραφέας έμεινε στην ιστορία ο Νοστράδαμος. Κατόπιν βεβαίως γεγονότων, οι προφητείες του επιβεβαιώνονταν. Αφού έγινε κάτι, λέγαμε ότι το είχε πει ο Νοστράδαμος. Πριν γίνει όμως, δεν λέγαμε ότι το είπε ο Νοστράδαμος και το περιμένουμε να γίνει. Αυτά είναι τα παράδοξα των προφητείων. Ο Ζαν Ζακ Ρουσό, Ελβετός φιλόσοφος, πέθανε επίσης σήμερα το 1778. Ο σπουδαίος Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, παγκόσμιος συγγραφέας πλέον, ο Άντων Τσέχοφ, πέθανε σήμερα το 1906. Ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, το είπαμε και πριν, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, νέος δημοσιογράφος ήταν εδώ και έστελνε τις ανταποκρίσεις του στην Αμερική για τα γεγονότα της ταραγμένης εποχής του 23 με την προσφυγιά από το Κάραγκα στην Αδριανούπολη σε μια νέα πατρίδα. 1961, σαν σήμερα λοιπόν, αυτοκτόνησε ο Έρνεστ Χέμινγκουέι. Είχε βραβευτεί και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. Ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων, πέθανε σήμερα το 1973. Και τέλος, ο Έλληνας μέγαλο επιχειρηματίας, τον γνωρίζαμε όλοι ως μεγάλο καναλάρχη, ιδρυτή του Αντένα, ο Μήνος Κυριακού, πέθανε σήμερα το 2017. Αυτό ήταν το ταξίδι μας στον χρόνο. Στο παρελθόν θα επιστρέψουμε στο παρόν αμέσως μετά το τραγούδι στο οποίο θα οδηγηθούμε και το οποίο με τη σειρά του θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 10.30. Η ονειρά μας με τους Λοκομόντο, καλοκαιρινά μας οδηγούν στις διαφημίσεις των 10.30. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι με τον πρώτο μας καλεσμένο τηλεφωνικά. Και καλή ακρόαση και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
14: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
15: Και συνεχίζουμε στο Ευροσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Φώτη Μάρη τώρα. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλημέρα, κύριε Πρίτανη.
16: Καλή σας μέρα.
15: Σας καλώ.
16: Σας και τους ακροατές.
15: Να είστε καλά και καλό μήνα να έχουμε, δεύτερη μέρα σήμερα. Από χτες όμως βλέπαμε ότι είχατε μια έντονη κινητικότητα στον Εύρο και θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Έχουμε εξελίξεις με δυναμικότερη παρουσία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην περιοχή, κύριε Μάρη. Να πάμε να ξεκινήσουμε με τη σειρά, με τη χρονική σειρά των γεγονότων. Είχαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψατε χτες με τον Δήμο Ορεστιάδας.
16: Ναι.
15: Σε τι αφορά?
16: Αφορά τη συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδας.

0: Όπως δώστε μας ένα παράδειγμα, σε τι ακριβώς αναφέρεστε.
1: Νομίζω ότι το κομμάτι της σύνδεσης με την κοινωνία μας απασχολεί πολύ εμάς στο Πανεπιστήμιο πλέον. Παραδείγματος χάρη, μας ενδιαφέρει να οργανώσουμε προγράμματα που αφορούν μικροδιαπιστευτήρια, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, προγράμματα τα οποία οδηγούν σε συγκεκριμένες ικανότητες και σε συγκεκριμένες δεξιότητες για ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή και να ερευνητικά έργα σε τομείς που ενδιαφέρουν και το Δήμο αλλά και το Πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα στα θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε περιοχές πελιαστικές. Και νομίζω ότι και οποιασδήποτε άλλες δράσεις έχουν να κάνουν με αυτό. Ναι.
0: Δεν είναι και τόσο κατανοητό, είναι αλήθεια. Δηλαδή, θα έρχονται περισσότερο εύκολο κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία σε σχέση με πριν, τώρα που υπάρχει αυτό το μνημόνιο με το Δήμο.
1: Να σας πω. Γνωστοποιούνται τα αντικείμενα τα οποία ενδιαφέρουν κοινά και τους δύο. Οπότε προκηρύξεις γίνονται συνεχώς και μπορούμε να πάμε και να διεκδικήσουμε από κοινού χρηματοδοτήσεις.
0: Ενισχύεται οποιαδήποτε διεκδίκηση δηλαδή πλέον. Γίνεται πιο ισχυρή.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Είτε αφορά χρηματοδοτήσεις και προκηρύξεις που κάνει το ελληνικό κράτος, είτε στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων, αλλά και προγραμμάτων απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτό θέλουμε να το κάνουμε για όλα μας τα τμήματα στην Οριστιάδα και θα το και δείτε το και σαν προπομπός και για το τμήμα κτηνιατρικής.
0: Α, μάλιστα. Για την αγροτική ανάπτυξη θα ακολουθήσει.
1: Θα είναι το επόμενο βήμα. Θα είναι το επόμενο βήμα. Ήδη έχουμε, το τμήμα είναι σε κάποιες συζητήσεις με το Δήμο. Μόλις οριστικοποιήσουμε τα αντικείμενα, θα ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο.
0: Μου κάνει εντύπωση θετική, ομολογώ, η δήλωσή σας ότι η Οριστιάδα είναι πλέον από τις ισχυρότερες έδρες του Πανεπιστημίου μας. Δηλαδή.
1: Ναι. Να σας πω. Το τμήμα κτηνιατρικής, σαν στόχο, έχει αυτό ακριβώς. Η Οριστιάδα να αποκτήσει πολύ μεγάλη βαρύτητα για το Δημοκρίτιο και να είναι στο άμεσο μέλλον μια από τις πιο ισχυρές έδρες.
0: Mm-hmm. Η κτηνιατρική θα το ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο, δηλαδή. Θα ισχυροποιήσει την πόλη απέναντι στον κοινωνικό χάρτη.
1: Νομίζω ότι η κτηνιατρική θα έχει σημαντικότατη επίπτωση. Και αυτό θα αποτυπωθεί και εντός του Δοπουθού και σε επίπεδο κοινωνίας και περιφέρειας.
0: Ναι, εντάξει, από την πρώτη στιγμή το χαρακτηρίσαμε η εξαγγελία της δεκαετίας, είναι ένα έργο πνοής. Ελπίζουμε να το ζήσουμε το 27. Τι λέτε, θα το προλάβουμε?
1: Αν έχουμε το προεδρικό διάταγμα μέσα στο καλοκαίρι, ναι.
0: Γιατί αυτή η καθυστέρηση, κύριε Μάρια, εξηγήστε μας, γιατί το συζητάμε πολύ καιρό πια, ότι είναι θέμα ημερών, αλλά μέρες περνάνε. Ναι.
1: Γιατί το προεδρικό διάταγμα χρειάζεται μια εισήγηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό που αντιμετωπίζει τα θέματά του. Από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, τουλάχιστον πλέον δεν έχουμε καμία εκκρεμότητα. Περιμένουμε να διαβιβαστεί η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί άμεσα.
0: Για να μην ανησυχούμε, δεν έχει σκαλώσει κάπου? Δεν συμβαίνει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε να αλλάξει τα δεδομένα? Καθαρά γραφειοκρατικό είναι το θέμα, δηλαδή.
1: Είναι καθαρά γραφειοκρατικό και είναι το πιο σκληρό κομμάτι, ας πούμε, που επιτραπεί η έκφραση της γραφειοκρατίας.
0: Τώρα, επειδή ακούγεται και είναι θέμα, ας πούμε, πώς να το πω, ταχυτήτων των υπηρεσιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, ας πούμε, ακόμα για μια απόφαση ενός πρωτοδικείου.
1: Είναι θέμα φόρτου που υπάρχει εκεί προφανώς. Αλλά ό,τι στοιχεία χρειαζόταν όσο από την πλευρά του Υπουργείου όσο και από την πλευρά του Πανεπιστημίου έχουν συμπληρωθεί όλα και πλέον περιμένουμε αυτό να αποτυπωθεί στην τελική.
0: Το ότι δεν έχουμε υπογραφή Προέδρου της Δημοκρατίας, εσάς σας εμποδίζει σε κάτι περισσότερο? Τώρα ξέρω ότι έχετε κάνει ήδη πάρα πολλές προετοιμασίες, αλλά περιμένετε το ΦΕΚ?
1: Να σας πω το πρώτο πράγμα. Εμείς χρειαζόμαστε το προεδρικό διάταγμα γιατί αμέσως μετά θα πρέπει να υποβάλουμε δηλαδή μέσα στην αρχή του φθινοπόρου πρέπει να υποβάλουμε το φάκελο

0: πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών στην ΕΘΑΕ. Που δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία και πιστοποιείται από καθηγητές του εξωτερικού. Όλο αυτό πρέπει να τελειώσει το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο.
1: Μάλιστα. Άρα
0: για να μπορέσει,
1: πρέπει να πιέσετε και εσάς τη ΜΕΚΑ, αν γίνεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί μάλλον αυτή η καθυστέρηση τώρα δεν είναι προς όφελος των επόμενων κινήσεων όλων.
0: Να σας πω, αυτό μας ξεπερνάει.
1: Μάλιστα.
0: Να είμαι ξεκάθαρος. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε την χαρά στο άμεσο μέλλον να το έχουμε το προεδρικό διάταγμα και εκτιμώ ότι θα μας διευκόλυνε πάρα πολύ να το είχαμε μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μα, πριν παραδώσετε εννοείται και στη Νέα Πρίτανη για να έχετε και μια καλύτερη συνεργασία ή δεν υπάρχει λόγος για αυτό, δεν υπάρχει θέμα?
0: Όχι, δεν μας επηρεάζει μας αυτό καθόλου.
1: Κυρία Μιχαλοπούλου, θα συνεχίσει κανονικά τα πάντα.
0: Είναι οργανωμένο το σύστημα και θα ανταποκριθεί και δεν θα επηρεάσει καθόλου η αλλαγή της διοίκησης.
1: Συνειδητοποιώ ότι έχουν μείνει πολύ λίγες μέρες πια. Εντάξει, τέλος Αυγούστου παραδίδεται, αλλά είστε στα τελευταία πλέον της θητείας σας, κύριε Μάριε. Είναι ιστορική περίοδος για σας.
0: Μια παρουσία για μένα τριών θητείων, δύο ως αντιπρίτανης και μία ως πρίτανης, ολοκληρώνεται και πραγματικά με μεγάλη ικανοποίηση για την προσπάθεια την οποία καταβάλαμε σαν ομάδα αλλά και σαν άνθρωπος. Φτάνουμε στο τέλος.
1: Τώρα πάτε και σε μία σύνοδο Πριτανιών, αν δεν κάνω λάθος, αυτές
0: ναι,
1: τις
0: είμαι
1: ώρες.
0: Καθοδόν, είμαι στο αεροδρόμιο στην Αθήνα.
1: Τελευταία σας επίσημη παρουσία ως πρίτανης εκεί. Μάλιστα.
0: Ναι, ωραία. Ακριβώς.
1: Να επιστρέψουμε στα θέματα της ειδησιογραφίας των ημερών. Αυτές είναι προσωπικές στιγμές πολύ σημαντικές, όχι μόνο προσωπικές βεβαίως, αλλά και στην επαγγελματική σας πορεία. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή. Αν δεν είναι η τελευταία μας συνέντευξη πριν να παραδώσετε, ίσως να έχουμε κάποια δυνατότητα να τα ξαναπούμε.
0: Θα μας δοθεί δυνατότητα ωραία. Να τα ξαναπούμε.
1: Να συνεχίσουμε λίγο
0: θα
1: το θέμα.
0: Με...
1: Να βρούμε την αφορμή να σας αποχαιρετήσουμε. Εντάξει. Yeah. Να σας ρωτήσω για να κλείσουμε λίγο το θέμα της Ορεστιάδας, για να πάμε και σουφλί. Περιμένει ο κόσμος να μάθει τις εξελίξεις εκεί. Χτες είδαμε μια ιστορική ανακοίνωση από το Δήμο Σουφλίου για αυτό. Και για ένα πολύ σημαντικό ακόμα θέμα θα συνομιλήσουμε. Το προειδεάζω τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Είναι αυτή η νέα έδρα, επώνυμη έδρα, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Ευγένιος Ευγενίδης, που είναι πολύ σημαντικό
0: είναι
1: αυτό που έρχεται.
0: Σημαντικό.
1: Να κλείσουμε λίγο το θέμα της Ορεστιάδας, γιατί βλέπω και τη δήλωση του κυρίου Παπαδόπουλου που λέει πως είναι 25 χρόνια μετά η σχέση της πόλης και του Πανεπιστημίου που αποκτά επίσημη μορφή. Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί 25 χρόνια μετά να έρθει αυτό το μνημόνιο.
0: Μάλλον χρειαζόμασταν αυτό το χρόνο όλες οι πλευρές για να φτάσουμε στον προορισμό. εγώ δεν το βλέπω σε αντιπαραβολή, γιατί το κάναμε νωρίτερα. Πάντα είχαμε καλή συνεργασία με το Δήμο.
1: Χρειαζόταν κάποια υπογραφή μνημονίου για να συνεχιστεί, γιατί η συνεργασία υπήρχε. Η ακαδημαϊκή
0: κοινότητα
1: ήταν μες στην...
0: Όχι, ναι. Ναι. Όχι, αλλά αναπεριόδως καλά είναι να βλέπουμε όλα τα μέρη της προτεραιότητας και να γνωστοποιούνται.
1: Μάλιστα.
0: Και από την πλευρά του Πανεπιστημίου και από την πλευρά του Δήμου. Και εκεί ακριβώς να βλέπουμε τα κοινά μας παιδεία, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε οποιασδήποτε πιθανές προσκλήσεις έργων γίνονται για το καλό όλων. Και επειδή για το Πανεπιστήμιο είναι αυτή η περίοδος του επανασχεδιασμού εν ώψη κτηνιατρικής, νομίζω ότι αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα.
1: Μάλιστα, είναι και αυτό το...
0: Να γνωρίζουν όλες οι πλευρές ποιες είναι οι προτεραιότητες.
1: Ωραία.
0: Και νομίζω ότι μας φέρνει και πιο κοντά, γιατί ξεκαθαρίζονται πράγματα τα οποία πιθανόν να μην είχαν φωτιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ξεκαθαρίζεται ότι το Πανεπιστήμιο για να βοηθάει χρειάζεται και να βοηθιέται και πρέπει όλοι να λαμβάνουν υπόψη τους ότι το Πανεπιστήμιο δεν ανταγωνίζεται κανέναν μέσα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανταγωνίζεται όμως όλα τα άλλα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό πολλές φορές οι τοπικές κοινωνίες αλλά και οι τοπικές αρχές δεν το γνωρίζουν γιατί είναι ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο. Αυτός ο ανταγωνισμός όμως για τα πανεπιστήμια εντείνεται και θα ενταθεί πολύ τα επόμενα χρόνια. Άρα για να έχουμε πρέπει να προβλέψουμε. Και για να προβλέψουμε πρέπει να γνωρίζουν όλοι τι επίπτωση έχουν οι οποιασδήποτε κινήσεις. Και για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να συνομιλούμε για να μην γίνονται λάθη.
1: Καταλαβαίνω ότι υπονοείται, αλλά θα ήθελα να το κάνουμε σαφέστερο. Τώρα είπα να μην το θίξουμε το θέμα, θα πιάναμε πολύ μεγάλη κουβέντα για τη σχέση Πανεπιστημίων, Δημοκρατία Πανεπιστημίου και Περιφέρεια. Αλλά μια δήλωση.
0: Πώ
1: είναι η σχέση τώρα Περιφέρεια και Δημοκρατία Πανεπιστημίου Θράκη?
0: Πάντα ήταν καλή και θα συνεχίσει να είναι καλή.
1: Εντάξει, διαταράχτηκε λίγο το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι από τη δική μα πλευρά.
1: Και εσεί δεν κρατήσατε χαμηλού τόνου.
0: Να σας πω σε αυτό το θέμα για να είμαι ξεκάθαρος. Το είπα και προηγουμένως. Ο κάθε χώρος έχει τις ιδιαιτερότητές του. Όταν αποφασίζει ένας τοπικός φορέας, είτε είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό, είτε στο δεύτερο βαθμό, να παρέμβει το φυσικό αντικείμενο κάποιου άλλου, ειδικά στο κομμάτι της καινοτομίας και της έρευνας, οφείλει να συνομιλήσει πριν.
1: Μάλιστα.
0: Να ακούσει τι μπορεί να αποσταθεροποιήσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει μεγάλη αξία το μνημόνιο με τον Δήμο Ρουστιάδας. Γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε στο μέλλον.
1: Καταλαβαίνω πώς το συνδέεται τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ευχάριστα. Στα άλλα ευχάριστα.
0: Εμείς δεν ήρθαμε ποτέ να πούμε σε κανέναν τι θα κάνει τα αντικείμενα τα οποία θεσμικά του έχουν ανατεθεί από το ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι υπερβολικό να ζητάμε όταν κάποιοι μπαίνουν στα πεδία μας τουλάχιστον να μας ρωτάνε.
1: Ναι,
0: και παρεμβαίνουν στον ερευνητικό χάρτη.
1: Το αφήνουμε προς στιγμήν αυτό, γιατί μάλλον θα το βρούμε μπροστά μας στη συνέχεια, όπως φαίνεται και άλλες
0: εσείς
1: φορές.
0: Εσείς ρωτήσατε, εγώ
1: το θίξατε όμως
0: και εσείς να απαντήσω. Μπορώ όμως να απαντήσω και αναλυτικότατα.
1: Θα το κάνουμε ειδικά για αυτό το θέμα τότε, γιατί σίγουρα δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα. Όποτε και έχουμε τα ευχάριστα μπροστά μας που θα ήθελα να τα αναδείξουμε αυτά, όπως η επώνυμη έδρα Ευγένιου Ευγενίδη στον Εύρο. Και μιλάμε πάλι για τον Εύρο. Εδώ θα ιδρυθεί αυτό.
0: Είναι μια από τις πιο ουσιαστικές. Είναι μια από τις πιο ουσιαστικές κινήσεις των τελευταίων ετών.
1: Δηλαδή, το Ευγενίδιο
0: Ίδρυμα, νομίζω ότι το Ευγενίδιο Ίδρυμα είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στον τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης. Έχει σημαντικότητα το έργο στον Εύρο, μιας και ο Ευγένιος Ευγενίδης είχε καταγωγή από την περιοχή του Δημοτίου.
1: Ναι.
0: Δουλέψαμε συστηματικά στην κατεύθυνση αυτή πάνω από 1,5 χρόνο για να φτάσουμε σε αυτή τη συνεργασία. Αξιοποιώντας το καινούριο νομικό πλαίσιο τις δυνατότητες επώνυμης έδρας.
1: Και είναι η πρώτη επώνυμη έδρα στο Δημοκρίτιο, διαβάζω
0: ναι,
1: στο δελτίο.
0: Η πρώτη επώνυμη έδρα στο Δημοκρίτιο με αντικείμενο την αγροδιατροφική καινοτομία, mm-hmm. η οποία θα τρέξει μέσα από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι το Δημοκρίτιο, ακολουθώντας την περιφερειακή στρατηγική που έχει ως πρώτο πυλώνα τον αγροδιατροφικό τομέα, mm-hmm. έστρεψε τη στρατηγική του και έθεσε τον αγροδιατροφικό τομέα πυλώνα πρώτο και στη στρατηγική του Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Οπότε θα ήθελα αυτή την κίνηση και τη συνεργασία τη στρατηγική με το Ευγενίδιο να τη δείτε κάτω από αυτή τη στρατηγική επιλογή σύμπλεξη του Δημοκρατίου με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το πρόγραμμά της. Mm. Σε αυτό το σημείο είμαστε πάρα πολύ συστηματικοί. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει δύο κομμάτια mm-hmm. με το Ευγενίδιο. Το ένα σκέλος περιλαμβάνει την χρηματοδότηση της επώνυμης έδρας για τα επόμενα 5 χρόνια με συνολικά 250.000 ευρώ. Όπου ένα κομμάτι είναι να προσληφθεί ένας καθηγητής ο οποίος θα δουλέψει αποκλειστικά για να αναδειχθεί αυτή η προσπάθεια, οργανώνοντας δράσεις, υποβάλλοντας ερευνητικά έργα, αλλά και έργα τα οποία αφορούν την τεχνική εκπαίδευση. Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει την διοργάνωση κατάρτισης σε τεχνικά αντικείμενα μεταξύ του ΚΕΔΙΒΙΜ του Δημοκρητίου και του ΚΕΔΙΒΙΜ του Ευγενιδίου. Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ευγενιδίου έγινε για να μπορέσει να υποστηριχθεί αυτή ακριβώς η προσπάθεια. Και ήδη έχουμε συμφωνήσει και προχωράμε τη διοργάνωση των δύο πρώτων σεμιναρίων, τα οποία, τις δύο πρώτες καταρτήσεις, οι οποίες καταρτήσεις δεν βγήκαν τυχαία, προέκυψαν από τα αντικείμενα τα οποία ιεράρχησαν οι παραγωγικοί φορείς σε Εύρο και Ροδόπη, από τη μελέτη που εκπώνησε το Ευγενίδιο σε συνεργασία με τη ΜΕΚΙ του Υπουργείου Εργασίας. Είναι μια σημαντικότατη στιγμή, γιατί για πρώτη φορά τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Ευγενίδιο, μεταξύ Δημοκρατίου και του Ευγενιδίου Ιδρύματος, αφορούν τις προτεραιότητες που έβαλαν οι παραγωγικοί φορείς του Εύρου.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν αυτό, μια διαδικασία χρονοβόρα που ολοκληρώθηκε και τελεσφόρησε, ναι, έτσι επιτυχώς.
0: Ναι. Μάλιστα. Και όλο αυτό θα υλοποιηθεί, θα υλοποιείται σε όλο τον Εύρο.
1: Α, σε όλο τον Εύρο. Ρωτούσα πού θα γίνει αυτό τελικά, αλλά...
0: ανάλογα με το, ανάλογα, ναι, με την κατάρτιση και το ενδιαφέρον που προέκυψε και από πού προέρχεται, θα διοργανώσουμε τέτοια σεμινάρια κατάρτισης, ναι, και στην Αλεξανδρούπολη και στο Δημότικο και στην Οριστιάδα και στο Σουφλί.
1: Όπου υπάρχει έδρα του Πανεπιστημίου, γιατί και στο Σουφλί προβλέπεται. Ακριβώς. Για να πάμε και εκεί,
0: γιατί,
1: τώρα, να
0: γιατί,
1: κάνουμε τη γέφυρα.
0: Γιατί διαθέτουμε, ναι, γιατί εμείς στη συμφωνία αυτή διαθέτουμε όλες τις υποδομές μας οπουδήποτε, ναι, στον Εύρο, αλλά και το προσωπικό μας, το οποίο θέλει να ασχοληθεί με τα αντικείμενα αυτά σε συνεργασία με το Ευγενή.
1: Εξαιρετικό, δεν το είχα καταλάβει έτσι. Νομίζω ότι θα είναι κάπου συγκεκριμένα ένας χώρος, σε μία έδρα, σε κάποια περιοχή, όπου εκεί θα γίνονται.
0: Όχι,
1: αυτά.
0: Θα εναλλάσσεται ανάλογα
1: παντού
0: με το ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: πάμε στο Σουφλί. Πάμε στο Σουφλί, κύριε Πρίτανη, γιατί από χτες διαβάζουμε τις ανακοινώσεις του Δήμου Σουφλίου. Πολύ ικανοποιημένος ο Δήμαρχος, όλη η Δημοτική Αρχή. Ιστορικές στιγμές περιγράφουν στο δελτίο τύπου για την ίδρυση του νέου τμήματος τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων στο Σουφλί. Ακουγόταν, συζητιόταν, πήραμε τώρα απόφαση συγκλήτου. Αυτή είναι η νέα εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Και σημαίνει αυτό ότι πώς, τι, πότε, χρονοδιαγράμματα, ολοκλήρωση, έναρξη λειτουργίας, ακαδημαϊκή χρονιά, πότε θα γίνουν όλα αυτά.
0: Να σας πω. Δεν θέλω να βιαζόμαστε.
1: Βήμα-βήμα. Όπως πάντα λέτε. Να είναι σταθερό το πρώτο και να συνεχίσει το επόμενο.
0: Βήμα-βήμα.
1: Για να δούμε τα βήματα.
0: Επειδή παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις για την ανασυγκρότηση για τον Εύρο, mm-hmm, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τα συζητάμε πάντα.
1: Ναι.
0: Για να ενημερώνουμε και τους πολίτες. Εκεί πέρα, στις συνεδριάσεις αυτές, κατ' επανάληψη είχε ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο να μεγενθύνει και να αναπτύξει τη δραστηριότητά του στον Εύρο με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ναι. Εμείς σε αυτή την προσπάθεια ακολουθούμε ένα πλάνο. Τι περιλάμβανε αυτό το πλάνο? Περιλάμβανε την ίδρυση του τμήματος ψυχολογίας στο Δημότικο, όπου πλέον έχουμε ένα πανεπιστημιακό τμήμα που σε 2 έτη έχουμε 250 πραγματικούς φοιτητές. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έχουμε εγκαταστήσει εργολάβο και ανακατασκευάζουμε το παλιό κτίριο της νοσηλευτικής, έτσι ώστε να το μετατρέψουμε στο χώρο των εργαστηρίων του τμήματος ψυχολογίας με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Υποβάλαμε το φάκελό μας για την κτηνιατρική με έδρα στην Οριστιάδα και περιμένουμε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, και με τον νόμο που είχαμε πιο πριν είχαμε την μεταφορά και την επανίδρυση του τμήματος νοσηλευτικής με άλλα στάνταρτ στην Αλεξανδρούπολη, διασώζοντάς το και θέτοντας την υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, και πλέον έχουμε 100 και πλέον φοιτητές νοσηλευτικής στην Αλεξανδρούπολη μόνο την πρώτη χρονιά.
1: Ωραία.
0: Εκεί μας ζητήθηκε να δούμε και τις δυνατότητες του περαιτέρω στον Εύρο με στόχευση το Σουφλί. Το Πανεπιστήμιο εκεί πήρε μια πρωτοβουλία και διοργάνωσε ένα μεταπτυχιακό για την πολιτική προστασία, όπως αυτό αναδείχθηκε από τις προτάσεις των φορέων, το μεταπτυχιακό αυτό πήρε ΦΕΚ. Mm-hmm. Και σας λέω, επειδή το έχω αναλάβει επιστημονικά ο ίδιος, την επόμενη εβδομάδα θα προκυρυφθεί. Άρα οι υποψήφοι θα υποβάλουν, αιτήσεις μέσα στο καλοκαίρι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Έτσι ώστε να μπορέσουμε αρχές του Οκτώβρη να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο απαιτούνται η διαμόρφωση μια σειρά χώρων. Εκεί ο Δήμος του Πλοίου, και πραγματικά δηλώνω πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος για την υπεύθυνη στάση την οποία κράτησε και για τις δεσμεύσεις τις οποίες υλοποίησε, και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, τον κύριο Καβακέκο, δημόσια, έχει ολοκληρώσει ήδη την αποκατάσταση του κτηρίου της παλιάς αγοράς, έτσι ώστε να μεταγραφεί σε χώρους εκπαίδευσης, και θα έχετε τη δυνατότητα να το επισκεφτείτε και να το δείτε, όπου εκεί εμείς μέσα στο καλοκαίρι θα διαμορφώσουμε και θα έχουμε έτοιμο ένα αμφιθέατρο 72 θέσεων πλήρως εξοπλισμένο, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το μεταπτυχιακό.
1: Τόσο μιας σύντομα. Και θα ναι, αφού από Σεπτέμβριο πρέπει να ξεκινήσει.
0: Τα 50% στο σουβλί.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Παράλληλα, εμείς δεσμευτήκαμε ότι θα ξεκινήσουμε και θα αναζητήσουμε και τα προγράμματα της, να ενισχύσουμε τα προγράμματα της κατάρτισης για την πλευρά του σουβλίου. Και από ό,τι είπα προηγουμένως, η συνεργασία με το Ευγενίδιο θα έρθει να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια. Όπου εμείς δεν θα κάνουμε μόνο αυτά τα προγράμματα, θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητές μας. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Γιατί το σουβλί είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα κλίμα και όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσουμε να στήσουμε μια πόλη έδρα του Πανεπιστημίου ακόμα. Η προσπάθεια αυτή, το τελευταίο βήμα, είναι να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε ένα ακαδημαϊκό τμήμα σε ένα εφαρμοσμένο αντικείμενο, το οποίο είχαμε προτεραιότητα, αυτό της επιστήμης και τεχνολογίας στο ΦΥΟΥ. Αφού υλοποιήθηκαν όλα αυτά τα βήματα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, και να πω ότι η Δημοτική Αρχή εκεί έχει κάνει επίσης ενεργειακή αναβάθμιση της παλιάς εστίας, της μαθητικής, έτσι ώστε να μπορεί να μετατραπεί σε φοιτητική εστία με φοιτητικό εστιατόριο, και αυτό το έργο είναι στη φάση της ολοκλήρωσής του, μας δημιουργεί πολύ καλές προϋποθέσεις και επιπλέον διαθέτει δύο κτίρια τα οποία είναι άμεσα αξιοποιήσιμα. Εμείς συστηματικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο, σε απόλυτη συνεργασία με τον Δήμαρχο, δουλέψαμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να υποβάλουμε το αίτημά μας για την ίδρυση τμήματος στην ΕΦΑΕ, κοινοποιούμενο στο Υπουργείο. Αυτό έγινε χθες, μετά από ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου.
1: Το πρώτο ουσιαστικό μεγάλο βήμα ήταν αυτό, έτσι, το πλέον ουσιαστικό για το ξεκίνημα.
0: Είναι το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Θα χρειαστεί ακόμα προσπάθεια, θα χρειαστεί υπευθυνότητα, γιατί το εγχείρημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε συνθήκες πολύ δύσκολες. Και το λέω ξεκάθαρα, γιατί νομίζω ότι όλοι αναδεικνύεται συνεχώς το θέμα της υπογεννητικότητας και το πρόβλημα του δημογραφικού. Mm-hmm. Και της εγκατάλειψης των μικρών πόλεων και χωριών, όχι μόνο του Εύρου, του συνόλου της χώρας, μιας και πλέον έχει κυριαρχήσει στους νέους ανθρώπους το μοντέλο το να επιλέξουν να ζουν.
1: Το δημογραφικό δημιουργεί μείωση και στο φοιτητικό πληθυσμό. Σημαίνει ότι θα έχουμε λιγότερους φοιτητές στον μέλλον, έτσι δεν είναι?
0: Είναι απειλή.
1: Είναι
0: άμεση απειλή.
1: Κάποια τμήματα που μπορεί να... Ναι,
0: είναι άμεση απειλή.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Την οποία, η οποία συντελείται δύο δεκαετίες τώρα. Ναι, γιατί, επιστρέψτε μου, επειδή ζω στη Θράκη 25 χρόνια, το φαινόμενο αυτό συντελείται δύο δεκαετίες. Απλά η μετακίνηση ήταν διπλή τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν μία μετακίνηση από την ενδοχώρα του Εύρου προς την Αλεξανδρούπολη και μία δεύτερη από την ενδοχώρα του Εύρου, από το Βόρειο Εύρο και από την Αλεξανδρούπολη προς την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα η δεξαμενή, η πρώτη, εξαντλείται. Και γι' αυτό ακριβώς γίνεται αντιληπτό το φαινόμενο από όλους. Αλλά κανένας δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι 20 χρόνια τώρα δεν το βλέπει.
1: Ναι, Λοιπόν, άρα δεν έχουμε.
0: Για να λέμε τουλάχιστον... και τις αλήθειες. Να λέμε και τις αλήθειες.
1: Όχι, είστε σαφέστατος και πολύ επεξηγηματικός όσον αφορά και στο τμήμα του σουφλίου. Γιατί εντάξει, πανηγυρίσαμε, χαρήκαμε, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε τα πράγματα μπροστά μας όπως έρχονται. Μας περιγράψατε τα βήματα, μας περιγράψατε από ό,τι αντιλήφθηκα ένα πεδίο που καλλιεργείται τώρα, ένα έδαφος για την υπόλοιπη χώρα, ώστε να αναδειχθεί το σουφλί και να δείξουμε ότι και στο σουφλί πάμε να δώσουμε ένα στίγμα ακαδημαϊκό με το Δημοκρίτιο.
0: Στο σουφλί για να πετύχουμε, εμείς ως Δημοκρίτιο προσπαθούμε να φέρουμε μια συνδυασμένη λύση.
1: Ναι, ναι. Και να προσελκύσουμε στο τέλος δηλαδή, ενδιαφέρον των φοιτητών δηλαδή, να έρθουν να σπουδάσουν
0: δηλαδή,
1: στο σουφλί.
0: Δηλαδή μας ενδιαφέρει όχι μόνο ένα ακαδημαϊκό τμήμα, αλλά και το κομμάτι της τεχνικής εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων που χρειάζονται να αποκτηθούν από νέους στην περιοχή για να γίνουν ανταγωνιστικοί και να έχουν σοβαρό προϋποθέσεις να θελήσουν να παραμείνουν και να δραστηριοποιηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Και ακόμα και να επανέλθουν κάποιοι. Όλοι λένε και νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό ότι δύο βασικές προϋποθέσεις υπάρχουν για να μείνει ένας άνθρωπος σε έναν τόπο: δουλειά και σπίτι.
1: Ναι.
0: Άρα για να έχει δουλειά πρέπει να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν πολύτιμο, άρα να έχει ικανότητες και δεξιότητες, και αυτό είναι αντικείμενο ενός πανεπιστημίου να το σχεδιάζει και να το υλοποιήσει συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Γι' αυτό πάμε και αξιοποιούμε την μελέτη η οποία προέκυψε από τους παραγωγικούς φορείς για τις ανάγκες. Και από την άλλη πλευρά το συνδυάζουμε με ακαδημαϊκό τμήμα, με ακαδημαϊκό τμήμα, και προσέξτε, για να έχουμε σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας πρέπει σε αυτή την περιοχή της χώρας να δώσουμε και κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό? Στέγη σε όλους όσους απαιτηθεί να πάνε να σπουδάσουν εκεί. Όχι σε κάποιους, σε όλους.
1: Άλλο ένα στοίχημα είναι αυτό. Είναι ένα σπουδαίο κίνητρο που αν το καταφέρετε,
0: αυτό,
1: το πετύχετε.
0: Αυτό το συζητάμε, ναι. Αυτό το συζητάμε και είναι σε γνώση του Δημάρχου στο Σουφλί και συνολικά της αρχής. Νομίζω ότι στο μέλλον θα.
1: Όχι, το Σουφλί το θέλει τόσο πολύ που είμαι σίγουρος θα παρέχει τα πάντα για να το πετύχει, κύριε Μάρη. Πάντως, αν σας ακούσαν προσεκτικά, αν σας ακούσουν και στη συνέχεια, γιατί όλα αυτά θα παραμείνουν και στο YouTube, στο κανάλι μας και παντού για να υπάρχει πρόσβαση, θα αντιληφθούν όλοι τα βήματα, τα ρεαλιστικά που θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι σε μια συνεργασία, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Δεν είναι μόνο μια προσπάθεια του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για να γίνει, να πετύχει όλο αυτό που σχεδιάζεται τώρα. Γιατί είμαστε ακόμα στο σχεδιασμό και στο πολύ πρώτο αρχικό βήμα.
0: Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε κάτι.
1: Ωραία.
0: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν.
1: Να σας ευχαριστήσω.
0: Και όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις, μάλλον έχει κάνει το πρώτο βασικό λάθος.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Μάρη. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στο υπόλοιπο της θητείας σας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε μέχρι να λήξει αυτή. Προς το παρόν, σας χαιρετούμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ο Πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ήταν, κυρίες και κύριοι. Ξεπεράσαμε αρκετά το χρόνο μας. Πήγαμε 7,5 λεπτά μετά τις 11, αλλά άξιζε τον κόπο. Αν κανείς καθόταν να ακούσει προσεκτικά όλα όσα μας είπε ο κύριος Μάρης, θα έβγαζε πολλά χρήσιμα συμπεράσματα και για τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα γενικότερα, αλλά και το Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τους Δήμους και την περιφέρεια ειδικότερα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα MyKTEO Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyKTEO Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
9: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: Συνεχίζουμε στο ευρωσκόπιο μας, κυρίες και κύριοι. Προχωράμε στη ροή της εκπομπής. 13 λεπτά μετά τις 11 αυτή τη στιγμή η ώρα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Είχαμε πει ήδη από πριν με τη συνέντευξή μας με τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα θέματα. Αυτά που είπε ο κύριος Πρίτανης τώρα, αν τα σταχυολογήσει κανείς και θα χωρίσουμε και αναενότητες, θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα από τον τρόπο με τον οποίο κινηθήκαμε μετά από 25 χρόνια ως Δήμος μαζί με το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης για να υπογράψουμε το Μνημόνιο Συνεργασίας, μέχρι τις σχέσεις περιφέρειας Πανεπιστημίου που έχουν διαταραχθεί το τελευταίο διάστημα, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο ξεκινάει τα πρώτα του βήματα ένα νέο τμήμα και φτάνει στην ολοκλήρωσή του. Τι κινήσεις απαιτούνται για να πούμε ότι έχουμε στο σουφλί νέο τμήμα? Προς το παρόν έχουμε μια απόφαση συγκλήτου, έτσι, για να είμαστε πιο ρεαλιστές. Το χαρήκαμε πολύ, όντως. Υπάρχει απόφαση επιτέλους ότι το σουφλί μπαίνει στο σχεδιασμό του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ως νέο τμήμα, για ένα νέο τμήμα. Αλλά είμαστε πολύ αρχαίοι ακόμα. Τώρα πάμε στο μεταπτυχιακό πρώτα στο σουφλί, που ήδη έχει δρομολογηθεί και προχωράει. Και μάλιστα τον Σεπτέμβριο θα υποδεχτεί 72 τουλάχιστον άτομα, αν καλυφθούν οι θέσεις. Μακάρι να καλυφθούν όλες αυτές. 72 είναι το μέγιστο που προβλέπεται. Μας είπε ο κύριος Μάρης ότι το αμφιθέατρο θα είναι έτοιμο για να υποδεχτεί 72 άτομα το Σεπτέμβριο στο σουφλί, για το πρώτο μεταπτυχιακό που θα γίνει εκεί. Και όλες οι κινήσεις επόμενες που απαιτούνται είναι πολλές σε διάφορα επίπεδα, με απαιτούμενες συνεργασίες πολλών ταυτόχρονα παραγόντων. Να δούμε. Μακάρι να πετύχει το στοίχημα και να έχουμε τμήμα τεχνολογία τροφίμων στο σουφλί το συντομότερο δυνατό. Τώρα, ποιο θα είναι αυτό το συντομότερο? Για την ιατρική επίσης πήραμε απαντήσεις. Είναι καθαρά γραφειοκρατικό το θέμα. Από το Συμβούλιο της Επικρατείας να πάει στο Προεδρείο, στην Προεδρία της Δημοκρατίας για υπογραφή επιτέλους το διάταγμα. Το θέμα ημερών γίνεται θέμα μηνών, θέμα χρόνων. Φτάσαμε Ιούλιο. Το θέλει το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης μέσα στο καλοκαίρι το προεδρικό διάταγμα για να μπορέσει να προχωρήσει στην έγκριση του προγράμματος σπουδών και όλα τα απαραίτητα που θα ακολουθήσουν του ΦΕΚ, το περίφημο ΦΕΚ που περιμένουμε για την ίδρυση κτηνιατρικής σχολής. Αλλά και για τη νέα έδρα αυτήν, με την επώνυμη έδρα Ευγένιου Ευγενίδη στον Εύρο, ακούσαμε πολύ σημαντικά χρήσιμα πράγματα. Θα τα βρούμε στο μέλλον μπροστά μας ως θετική εξέλιξη, άλλη μια θετική εξέλιξη από την παρέμβαση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στον Εύρο. Λοιπόν, αυτά εν ολίγοι, συνοψίζοντας, αναλυτικότερα, όποιος επιθυμεί μπορεί να ακούσει όσα είπαμε με τον κύριο Μάρη. Στη συνέντευξή μας μεταδόθηκε και ζωντανά στο Facebook, υπάρχει και το βίντεο. Εντός της ημέρας θα γίνει και σχετικό δημοσίευμα. Θα παραμείνει και στο YouTube για πάντα για τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον τοπικό τύπο. Να δούμε τους κυριότερους τίτλους των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα από Ροδόπη και Εύρο. Οι δύο ημερήσιες εφημερίδες που μας έρχονται δηλαδή από Κομωτινή και οι δύο ημερήσιες από Αλεξανδρούπολη. Αυτές έχουν απομείνει, που συνεχίζουν στο χαρτί να κυκλοφορούν πεισματικά. Σε πείσμα των καιρών δηλαδή, όταν στον ηλεκτρονικό τύπο, ξέρετε, ενημερωνόμαστε 24 ώρες 24ωρο άμεσα από το ράδιο εύρος.gr για ό,τι συμβαίνει. Και ακούτε αυτά που θα γραφούν την επόμενη μέρα στις εκπομπές μας. Καθημερινά, εδώ στο Ράδιο Εύρο, ζωντανά, στην εξάωρη, ζωντανή, πρωινομεσημεριανή ενημερωτική μας ζώνη. Μόνο εδώ συμβαίνει αυτό, το έχετε διαπιστώσει, αφού είστε κοντά μας και μας ακούτε, το ξέρετε. Μόνο εδώ συμβαίνει αυτό. Οπουδήποτε άλλο και αν κάνετε ζάπινγκ τώρα, δεν θα πετύχετε τίποτα αντίστοιχο. Συνεπώς, προχωράμε παρέα με τον παρατηρητή της Θράκης τώρα, για να δούμε το πρωτοσέλιδό του. Το θρακικό αποτύπωμα του 45ου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ως κύριο θέμα της ημέρας ο παρατηρητής της Θράκης. Και πάλι ένα θέμα που έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, με εκδόσεις, με τις εκδόσεις παρατηρητής της Θράκης. Κυριαρχεί στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ως ήθιστε να συμβαίνει αυτό. Ο φιλόλογος επιμελητής εκδόσεων του παρατηρητή της Θράκης, ο Νεκτάριος Μουρδικούδης. Αυτός είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ο εστιατής που εργάζεται για τον παρατηρητή της Θράκης. Λέει πως οι εκδόσεις του παρατηρητή φέρνουν στη Θεσσαλονίκη αρκετές δεκάδες τίτλους που καθρεφτίζουν τον πλούτο της θρακικής γραμματείας και απευθύνονται σε κάθε αναγνώστη και σε κάθε ηλικία. Στα υπόλοιπα σημαντικά θέματα της ημέρας από τον παρατηρητή της Θράκης, ο κύριος Ταχιάος, πρωταγωνιστή ακόμα παντού στον τοπικό τύπο, προσπαθεί να τα μαζέψει τώρα ο Νίκος Ταχιάος, λέει η εφημερίδα. Η αναφορά στην ακριτικότητα έγινε μόνο για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση, λέει ο υφυπουργός μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του. Δεν πρόλαβαν να καταγράψουν και τις δικές του δηλώσεις σε εμάς, χθες στη συνέντευξή μας. Μετά εξέδωσε ανακοίνωση, δελτίο τύπου. Μετά τη συνέντευξή μας εκδόθηκε δελτίο τύπου από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κάνοντας αναφορά στη συνέντευξη στο ραδιοσταθμό Ράδιο Εύρος με όλα όσα είπε ο υπουργός, ο οποίος δεν προσπάθησε απλώς να τα μαζέψει, τα μάζεψε, είναι αλήθεια. Μόνο συγγνώμη που δεν ζήτησε. Δεν είπε τη λέξη συγγνώμη, αλλά με όλο τον τρόπο που περιέγραφε την ομολογία του ότι έκανε λάθος και την διαπίστωσή του στο τέλος, αφού διάβασε τα πρακτικά της Βουλής, ότι είχαμε δίκιο να παρεξηγηθούμε για αυτά που είπε. Είναι μια αποδοχή του λάθους, λοιπόν, που έκανε χτες στη συνέντευξή μας ο κύριος Σταχιάος και έδωσε και πολλές εξηγήσεις μετά για διάφορα άλλα θέματα. Βεβαίως, υπερασπίστηκε και πάλι τη θέση του, τη θέση του Υπουργείου, της κυβέρνησης. Δεν είναι προσωπική του θέση τώρα, γιατί εντάξει, τα έχουμε βάλει εμείς με τον άνθρωπο Σταχιάο, αλλά είναι μια κυβερνητική θέση αυτή για τον τρόπο που διαχειρίζεται το ζήτημα με τα επαγγελματικά οχήματα και την ελεύθερη διέλευσή τους από τα διόδια και τον τρόπο που διαχειρίζεται το ζήτημα με τους μόνιμους κατοίκους και την ελεύθερη διέλευσή τους από τα διόδια. Οπότε ο στόχος μπορεί να είναι προσωπικά ο κ. Σταχιάος, γιατί είπε αυτό το ανεκδίκητο που είπε για τη Θράκη και την ακριτικότητά της, το οποίο βεβαίως το ομολόγησε ότι ήταν λάθος, ξαναλέω. Αλλά τα υπόλοιπα, τα πολύ σοβαρά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν πρακτικά πλέον με τις τσέπες των επαγγελματιών της περιοχής και των υπόλοιπων κατοίκων, γιατί αυτά θα. Ξέρετε, αν αυξηθεί το κόστος για τους επαγγελματίες, αυτό κάπως θα πρέπει να το καλύψουν σε κέρδος, οπότε θα φτάσει μετά στον καταναλωτή η αύξηση, εννοείται, για να καλυφθούν τα αυξημένα κόστη των επαγγελματιών που επιχειρούν στην περιοχή. Αυτά είναι τα σοβαρά πρέπει να δουν τώρα όλοι οι παράγοντες. Να αφήσουμε τον κύριο Σταχιάο και να πάμε στην ουσία των ζητημάτων. Θυχτήκαμε, προσβληθήκαμε, στενοχωρηθήκαμε, οργιστήκαμε, αγανακτήσαμε. Εκφραστήκαμε, εκδηλωθήκαμε, εκτονωθήκαμε. Τελειώσαμε με τον κύριο Σταχιάο. Πάμε στην ουσία. Τι μέλη γενέστε με τις επιχειρήσεις, με τα επαγγελματικά οχήματα, με τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών όπου διέρχεται η Εγνατία Οδός και πλέον ανήκει σε ιδιώτη και κάνει ό,τι έχει δεσμευτεί το κράτος να κάνει με όρους που υπέγραψαν οι δύο πλευρές και επικυρώθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για μια πολυετή σύμβαση η οποία. Χρειάζεται και επικύρωση Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, διαμόρφωση δεν γίνεται καθόλου εύκολα. Μην σας πω, δεν γίνεται και καθόλου, όπως πολύ ξεκάθαρα και τεχνοκρατικά μιλώντας και κοινικά ο κύριος Σταχιάος μας είπε και χθες στην εκπομπή. Και βεβαίως να λάβουν εκεί τις ευθύνες τους όσοι όρισαν όλους αυτούς τους όρους και φτάσαν στο σημείο να τους ψηφίσουν και στο κοινοβούλιο μετά για την σύμβαση παραχώρησης στην νέα Εγνατίωδο ΑΕ, γιατί όλοι φέρουν την ευθύνη τους, και οι τοπικοί μας βουλευτές και οι βουλευτές αντιπολίτευσης, αν δεν το ανέδειξαν ή δεν το προχώρησαν ή δεν το μπλόκαραν το θέμα την ώρα που έπρεπε, και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν κάναν τους πρώτους τεχνικούς όρους στα τεύχη δημοπράτησης. Βεβαίως, όσες φορές και αν ρωτήσαμε τον κύριο Σταχιάο χτες στη συνέντευξη, απέφυγε να απαντήσει γιατί δεν αλλάξαν αυτούς τους όρους στην πορεία, αφού είχαν το δικαίωμα και το χρόνο να το κάνουν ως νέα κυβέρνηση μέχρι το 2024 που υπεγράφει η σύμβαση. Από το 18 που επικαλούνται συνεχώς ο κύριος Σταχιάος τα τεύχη δημοπράτησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, να φτάσουμε μέχρι την κύρωση της συμφωνίας στη Βουλή, πέρασαν 6 χρόνια. Η διακυβέρνηση από το 19 και μετά ήταν η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και θα μπορούσε να προλάβει καταστάσεις, αλλά δεν το έκανε. Του το θίξαμε 2-3 φορές στη συνέντευξή μας χθες, δεν απάντησε ο κύριος Σταχιάος, το απέφευγε τεχνιέντος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφταιγε. Οπότε ας μείνουμε πλέον τώρα από εδώ και στο εξής, στην ουσία της υπόθεσης, και να αφήσουμε την ακριτικότητα της Θράκης, που δεν αμφισβητείται από καμία πλευρά. Παραμένουμε στον παρατηρητή της Θράκης. Κλείνω αυτή τη μεγάλη παρένθεση, γιατί είναι ένα θέμα που το έτσι κι αλλιώς το έχουμε ξεψαχνίσει από την πρώτη στιγμή εδώ στο σταθμό και με την εκπομπή μας και προσωπικά και με τη συνέντευξη με τον κύριο Σταχιάο χτες. Βάζουμε μία τελεία στο συγκεκριμένο για να δούμε τα ουσιαστικά τα επόμενα. Πάμε στον παρατηρητή της Θράκης. Πού βαδίζει ο Δήμος Μαρονίας από ένα άλλο θέμα που προβάλλει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Το ότι ανοίγουν επίσης πόρτες μάθησης στα ΣΔΕ, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στην Κομωτινή και στον Ιασμό και σε όλη την Ελλάδα, αλλά η Κομωτινέη και η εφημερίδα φυσικά αυτό θα προβάλλει. Οι 12 μήνες κουνούπια, 12 μήνες ψεκασμοί, άλλος τίτλος που διαβάζουμε στην εφημερίδα. Οι χρήστες της Εγνατίας Οδού αναφέρουν πως έλαβαν ενημέρωση ότι θα ισχύει η κάρτα μόνιμου κατοίκου για τα μετοπικά αλλά όχι για τα πλευρικά. Αυτό είναι επίσης ένα λάθος, μια παρεξήγηση που έχει γίνει και τη διευκρίνησε και αυτήν. Ζητήσαμε από τον κύριο Σταχιάο να μας αποσαφηνίσει το θέμα και μας είπε ξεκάθαρα ότι ισχύει και για τα μετοπικά και για τα πλευρικά διόδια η κάρτα ελεύθερης διέλευσης μόνιμου κατοίκου. Οπότε πρέπει να σταματήσουμε και με αυτό. Μπορεί να έχει γίνει ένα λάθος, να πληροφορούν λάθος εργαζόμενοι, τους διερχόμενους, γιατί αυτή την πληροφορία είχαν από την εταιρεία, αλλά ο κ. Σταχιάος είπε ότι δεν ισχύει. Οπότε πρέπει να ξέρουν και οι εργαζόμενοι πλέον, να ξέρει και η εταιρεία, να ξέρει και το Υπουργείο, να ξέρουν και οι πολίτες ότι τα μετοπικά και τα πλευρικά διόδια αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο την ελεύθερη διέλευση των πολιτών ως έχουν χρέος. Δεν αλλάζει κάτι επειδή είναι πλευρικά, είναι διόδια. Γι' αυτό λέει η σύμβαση. Ξεκάθαρα. Η ίδρυση της πρώτης επώνυμης έδρας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με τη στήριξη του Ιδρύματος Ευγενίδου. Αυτά που συζητήσαμε πολύ ώρα με τον κύριο Μάρη, τα βλέπουμε στους τίτλους της εφημερίδας. Παρατηρητής της Θράκης. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μας έρχεται από τον Ομοροδόπης επίσης. Ο κύριος Κυρμικύρογλου στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, να θυμίσω, ο κύριος Κυρμικύρογλου. Πιστεύουμε, λέει, στο ρόλο του περιφερειακού τύπου. Μια αναλυτική συζήτηση έγινε με αφορμή το νομοσχέδιο αδειοδότησης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, την προσπάθεια αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, την εκστρατεία καλλιέργειας νέων αναγνωστών στα σχολεία και της πρωτοβουλίας για την προστασία των δημοσιογράφων. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Χρόνο και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου είχαμε το πρώτο Thrace Media Hub στο Διδημότυχο. Θυμίζει ο κύριος Κυρμικύρογλου, ο οποίος ήρθε στο Διδημότυχο για αυτόν τον λόγο πριν από λίγους μήνες, να θυμίσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Πρώτο θέμα λοιπόν στην εφημερίδα Ο Χρόνος αυτό, η συνέντευξη του κύριου Κυρμικύρογλου. Άλλα θέματα, ο πρώτος απολογισμός πεπραγμένων του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης, ο κύριος Λεβέντης, λέει πως ο Δήμος Κομωτινής δεν συγκρούεται με την κυβέρνηση. Και το θεωρεί λάθος αυτό ο κύριος επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης από το Δήμο Κομωτινής. Αποχωρούν από την ομάδα οι αθλήτριες της ΑΕΚ Κομωτινής. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη για τα αθλητικά της περιοχής. Ζητήσαμε τον στοιχειώδη σεβασμό, είπαν οι αθλήτριες, αλλά δεν το βρήκαν και αποχώρησαν. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων στη Ροδόπη ζητά, έχει ένα κεντρικό αίτημα, το επίδομα παραμεθωρίου στη Γενική Συνέλευση Αστυνομικών. Και αυτά. Μην προχωρήσουμε σε άλλα, είναι πιο ενδιαφέροντα για την περιοχή της Κομωτινής τα λοιπά θέματα. Κάποια είναι και γενικότερο ενδιαφέροντος της Θράκης, κάποια πιο τοπικά. Πάμε στα πιο τοπικά της Γνώμης και της Ελεύθερης Θράκης τώρα. Είναι οι δύο ημερήσεις εφημερίδες που μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη με θέματα που αφορούν σε όλο τον Εύρο περισσότερο. Και στην Αλεξανδρούπολη ακόμα περισσότερο κάποια. Τις περισσότερες φορές. Εδώ πρώτο θέμα όμως είναι το σουφλί στη Γνώμη. Ιστορικές εξελίξεις για το σουφλί. Βλέπουμε φωτογραφία του κυρίου Μάρη και του κυρίου Καλακίκου, του Πρίτανη και του Δημάρχου. Στη συνάντησή τους χθες στο γραφείο του Δημάρχου του Σουφλίου. Λοιπόν, ξαναλέω ότι ο κύριος Μάρης μας τα περιέγραψε αναλυτικότατα όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν στο Σουφλί. Οπότε, για να έχουμε καλή ενημέρωση, σωστή ενημέρωση από την πηγή, υπεύθυνη ενημέρωση, ακούστε τι είπε ο κύριος Μάρης. Συνέντευξή μας πριν από λίγο. Υπάρχει στην σελίδα μας στο Facebook η συνέντευξή μας. Είναι χρήσιμο να είμαστε καλά ενημερωμένοι για να έχουμε γνώμη και άποψη. Και αυτό το λέω όχι μόνο για με αφορμή το συγκεκριμένο, το λέω για κάθε περίπτωση. Διότι δυστυχώς το τι διαβάζουμε, τι ακούμε, τι βλέπουμε να συζητιέται για διάφορα θέματα, τι παραπληροφόρηση επικρατεί, στοχευμένη ή όχι. Το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει και στοχευμένη και αυτό είναι το θλιβερό. Το να μην γίνεται σωστή ενημέρωση για κάποιον, εντάξει, σεβαστό, δεν έχει το χρόνο, δεν μπορεί να μάθει, δεν μπορεί να ακούσει, δεν μπορεί να διαβάσει, δεν προλαβαίνει, δεν έφτασε μέχρι αυτόν στον πολίτη η πληροφορία. Το να παρέχεται όμως στρατευμένη, στοχευμένη πληροφόρηση, αυτό είναι το μεγασφάλμα. Και δεν διαφυλάτεται αυτό δηλαδή, τελικά με κάθε τρόπο. Προσπαθούν να το διαφυλάξουν πολλοί από πολλές πλευρές, αλλά είναι σχεδόν αδύνατο πια. Με όλα αυτά τα μέσα που διαθέτουν όλοι όσοι θέλουν να παραπληροφορήσουν και να γίνουν πιστευτοί. Πάλι παρένθεση, άνοιξα πάλι παρένθεση, θα κλείσω. Τι κακό γι' αυτό. Γιατί συνειρμοί έρχονται κάθε φορά που διαβάζουμε κάτι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είμαστε στην εφημερίδα Η Γνώμη. Ιστορικές εξελίξεις για το σουφλί. Την ίδρυση Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο σουφλί ενέκρινε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, λέει και στον υπότιτλο η εφημερίδα. Μετά την ομόφωνη έγκριση από την Κοσμητεία και τη Σύγκλιτο, το αίτημα αποστέλλεται πλέον στο Υπουργείο Παιδείας. Για ιστορική δικαίωση, εξέλιξη που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας, δημιουργίας και προοπτικής, κάνει λόγο ο Δήμαρχος ο κ. Καλακίκος. Ικανοποίηση Κέντρη Μετζόπουλου και Κελέτσι. Είναι ο κ. Δημοσχάκης μόνο δεν εκφράστηκε, οι δύο υπόλοιποι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκφράστηκαν δημοσίως για την εξέλιξη. Το αντικείμενο και οι επαγγελματικές προοπτικές του τμήματος διαβάζουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Τι πραγματικά ισχύει για τα διασυνοριακά ύδατα του Άρδα? Καλά, εντάξει, ξέρουμε τι ισχύει. Αυτό και αν το έχουμε ξεψαχνίσει στο σταθμό και στο Radio Evros και στο radioevros.gr και στο Ευροσκόπιο. Εντρυφήσαμε πια στο θέμα με τα νερά του Άρδα από Βουλγαρία σε Ελλάδα. Έχουμε τώρα μια νέα ερώτηση και μια πρωτοβουλία του βουλευτή Δράμα στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία του Θεόφιλου Ξανθόπουλου, για τις κυβερνητικές αντιφάσεις, για την απουσία μακροπρόθεσμης συμφωνίας και αβεβαιότητα για τον Εύρο. Τα σημειώνει όλα αυτά ο βουλευτής Δράμα στο ΣΥΡΙΖΑ. σε ερώτηση που υποβάλλει ξανά στο κοινοβούλιο με την συνυπογραφή και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Η Αλεξανδρούπολη φιλοξένησε τα διεθνή συνέδρια DSAA 2026 και Tech Edu 2026. Πολύ καλά έκανε και μπράβο στην Αλεξανδρούπολη που καταφέρει να φιλοξενεί διεθνή συνέδρια. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη, μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση έρχεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Είναι το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού φτάνει σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και μια παράσταση είναι προγραμματισμένη και για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Στους μεγάλους ορεινούς δήμους κατατάσσει το Δήμο Σουφλίου, δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία. Άλλο θέμα, ευχάριστη εξέλιξη από το Σουφλί. Εύρος, πάνω από 80 ακίνητα βγαίνουν στο Σφυρί μέσα στον Ιούλιο. Αυτά δεν είναι ωραία. Μονοκατοικίες, διαμερίσματα, καταστήματα, δύο ξενοδοχειακές μονάδες βγαίνουν σε πληστηριασμό αυτόν τον μήνα. Σπίτια σε πόλεις και χωριά που είτε είναι έτοιμα για χρήση είτε χρειάζονται ανακαίνιση πωλούνται ακόμη και προς 14.000 ευρώ. Τα μαζεύει ο Ταχιάος για τα περιμία κριτικότητας της Στράκης. Εδώ και εδώ. Ο Νίκος Ταχιάος, στο πρωτοσέλιδο της Γνώμης, η αναφορά στην ακριτικότητα δεν αφορούσε τη Θράκη, λέει. Μετά την κατακραυγή, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα πληρώνουν κανονικά οι επαγγελματίες Εύρου και Ροδόπης, ενώ για τους ιδιώτες το καθεστώς ατελούς διέλευσης διαρκείως το 2028. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Διαβάστε και το δημοσίευμα στο radioevros.gr. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά τη συνέντευξή μας με τον κύριο Ταχιάο θα αποκτήσετε καλύτερη γνώση επί του θέματος πια. Και το ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη 2026 επιστρέφει δυναμικά για πέμπτη χρονιά. Από σήμερα μέχρι 5 Ιουλίου παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα θεάτρου, μουσικής και performance. Θα πάμε στη Σαμοθράκη σε λίγο, να ξέρετε. Θα μάθουμε περισσότερα για αυτά. Πάμε τώρα στην Ελεύθερη Θράκη όμως, ή δεν προλαβαίνουμε. Είμαστε ακριβώς 11.30. Θα προχωρήσουμε στην Ελεύθερη Θράκη για να προλάβουμε. Όχι. Θα προχωρήσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε να σας δώσουμε μια ανάσα να την πάρουμε και εμείς. Τη χρειαζόμαστε όλοι, υποθέτω. Διαφημίσεις. Ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy.
8: Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 2551 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
3: Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην εκπομπή Ευροσκόπιο. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, μέχρι τη μία εδώ. Από τις 10 το πρωί είμαστε ζωντανά στον αέρα, όπως κάθε μέρα 10 με 1 με το Ευροσκόπιο μας. Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν τις διαφημίσεις. Είχαμε μείνει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη για να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο και τα νέα της ημέρας. Έτσι τα βλέπουμε σφαιρικά σε τίτλους. Συγκεντρωμένα όλα στον έντυπο τοπικό τύπο, για να πάρουμε μια άποψη με όσα συνέβησαν, για όσα συνέβησαν μέχρι και χτες το απόγευμα που κλείσαν ήλι οι εφημερίδες που κυκλοφορούν την επόμενη μέρα. Για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα βεβαίως θυμίζω radioevros.gr. Τη στιγμή που συμβαίνουν τα γεγονότα είναι εκεί. Και ακούτε Radio Evros, το εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών εδώ στην πρωινό μεσημεριανή μας ενημερωτική ζώνη. Για να προχωρήσουμε στην Ελεύθερη Θράκη, στο τραπέζι ο κόμβος Δικαίων Αλεξανδρούπολης είναι το κύριο θέμα της ημέρας. Μια εξέλιξη που δεν έχει αναδειχθεί όπως της αξίζει και καλό είναι να τη δούμε τώρα. Σύμφωνα με την Ελεύθερη Θράκη και το πρωτοσέλιδό της, ο κόμβος, όπως και αυτός που θα συνδέει την Εγνατία Οδό με το νοσοκομείο, έχει στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποσυμφόρηση της περιοχής. Τι υπόθηκε λοιπόν από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτά στην Κομωτινή? Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρέθηκαν οι οδικές υποδομές της Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα συζητήθηκε λοιπόν η έξοδος στο ύψος των Δικαίλων και ο σχεδιασμός του κόμβου που θα συνδέει το νοσοκομείο με την Εγνατία Οδό. Να θυμίσουμε πόσα χρόνια πια είναι ανοιχτό το θέμα αυτό, δεν κλείνει. Και εκεί όμως δυστυχώς μπορεί και να χάσει τη ζωή του ένας συνάνθρωπός μας όταν δεν προλάβει να κάνει αυτόν τον κύκλο για να πάει από την Εγνατία Οδό στο νοσοκομείο μέσω της Μάκρης. Υπάρχει έτοιμος κόμβος που δεν λειτουργεί, δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία και είναι ένα πλήγμα για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής αυτό. Ο Περιφερειάρχης λοιπόν Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Στοψίδης, ανέφερε ότι για την έξοδο στα Δίκελα αναμένεται σχετική έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε στη συνέχεια το έργο να προχωρήσει στην εταιρεία Νέα Εγνατία Οδός για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτός είναι ο κόμβος στα Δίκελα τώρα, για τον οποίο γίνεται λόγος. Ο κ. Στοψίδης ανέφερε ότι θέλουμε να βγάλουμε μια έξοδο στα Δίκελα για να μην πάθουμε ό,τι συνέβη στο μάτι της Αττικής.

με τις πυρκαγιές που δεν υπήρχε δρόμος να διαφύγουν οι κάτοικοι και εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους. Ο δρόμος περιήλθε στη δικαιοδοσία της περιφέρειας το 2024. Περιμένουμε την έγκριση από το αντίστοιχο Υπουργείο. Η εταιρεία Νέα Γνατία Οδός ΑΕ δεν διαφωνεί με το έργο, καθώς δεν έχει απώλειες από αυτό. Μετά υπάρχει κόμβος διοδίων στη μέση άλλωστε. Υπενθυμίζουμε, λέγει η εφημερίδα, το άρθρο στην Ελεύθερη Θράκη, ότι 7 χρόνια πριν και πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 19, ξαφνικό μπουρίνι και χαλαζόπτωση έπληξε την περιοχή με τις μεγαλύτερες ζημιές να σημειώνονται στα χωριά Δίκελα, Μάκρη και Μεσημβρία. Τότε είχε δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο στον παραλιακό δρόμο Δικέλων Αλεξανδρούπολης, καθώς πλήθος δημοτών και επισκεπτών που βρίσκονταν στις παραλίες επιχείρησαν να επιστρέψουν μετά την έντονη κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να βρεθούν μποτιλιαρισμένοι στο ένα και μοναδικό στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης που συνδέει την πόλη της Αλεξανδρούπολης με τους παραλιακούς αυτούς οικισμούς. Άρα καταλαβαίνουμε την επικίνδυνότητα και πόσο χρήσιμος θα είναι ένας τέτοιος κόμβος. Αναλυτικότατα το άρθρο στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης ξεκινάει και συνεχίζεται στις εσωτερικές σελίδες. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Αγρότες και μελισσοκόμοι του Εύρου εκπέμπουν SOS, καταγγέλουν καθυστερήσεις και λάθη στις πληρωμές. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων λοιπόν μέσα στο καλοκαίρι. Έχουν προειδοποιήσει ήδη και οι αγρότες του Βορείου Εύρου για αυτό το ενδεχόμενο. Το άρθρο του Δημοσθένη Δούκα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης και στις εσωτερικές σελίδες εννοείται συνεχίζεται. Ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός ως απειλή της ανθρωπότητας είναι ένα συνέδριο παρατηρητήριο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Μαρίνα Κονδύλη, εκδότρια της εφημερίδας, στο editorial της έχει τίτλο «Τι ήταν πάλι τούτο?» Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Μέσα. Μπορείτε να διαβάσετε το editorial της εκδότριας. Δισεύρεται σε κάρτες στάθμευσης στην Αλεξανδρούπολη. Δυσαρεστημένοι πολίτες, έρχονται ειδικές σημαίες σε 14 επιχειρήσεις για εύκολη αναγνώριση σημείων προμήθειας καρτών. Άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Και σε ετοιμότητα τα πυροσβεστικά εναέρια στον αερολιμένα Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Σημαντικός ο ρόλος και των σχολών πιλότων. Πετούν και drones στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο ρεπορτάζ στην Ελεύθερη Θράκη. Και ολοκληρώνουμε και με το δικό της πρωτοσέλιδο με θέμα πολιτιστικό. Μας έρχεται από τη Σαμοθράκη. Κλασική μουσική δωματίου, παρακαλώ, στη Σαμοθράκη. Η ορχήστρα δωματίου Αλεξανδρούπολης ταξιδεύει από τον Μπαρόκ στον κινηματογράφο στην αυλή της Αρισσινόης στις 30 Ιουλίου. Ο Δήμος Σαμοθράκης έχει ήδη δημοσιεύσει το πρόγραμμα του Ιουλίου, φίλες και φίλοι, για τους επισκέπτες στο νησί. Κάθε μέρα υπάρχει και μια ευκαιρία, μια δυνατότητα να ψυχαγωγηθεί διαφορετικά, να ανακαλύψει και άλλες πτυχές στο νησί και άλλους λόγους για να το επισκεφτεί κανείς. Η Σαμοθράκη, η πολύ αγαπημένη μας, το νησί μας, είναι το νησί μας, όλων ημών των Ευρυτών και των λοιπόν Θρακιωτών, διότι μετά πάμε Καβάλα και Θάσο, το επόμενο, αμέσως επόμενο νησί. Επομένως, ποιο είναι το νησί μας? Η Σαμοθράκη μας. Αν δεν είναι απόλυτος προορισμός κάθε καλοκαίρι, τουλάχιστον για εμάς που ζούμε εδώ, ποιο νησί θα ήταν? Και μας δίνει συνεχώς αφορμές στο νησί για να μας υποδεχτεί, για να το επιλέξουμε να κάνουμε ένα διήμερο έστω μιας απόδρασης, Σαββατοκύριακο, ή και ένα πολυήμερο απόδρασης μέσα στο καλοκαίρι μας. Σε λίγο, σε 10-12 λεπτά, θα πάμε Σαμοθράκη. Τηλεφωνικά, δυστυχώς, προς το παρόν, κάποια στιγμή και με τη φυσική μας παρουσία. Προς το παρόν, πριν πάμε στο νησί μας, θα επιστρέψουμε στο θέμα τα χιάος, διότι χτες είπαμε μετά τη συνέντευξή μας, το απόγευμα, αρκετά αργότερα από τη συνέντευξη, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε μια ανακοίνωση, απέστειλε δελτίο τύπου στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των μέσων, στα email, με τίτλο «Η Θράκη χρειάζεται μια ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική». Και λέει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο ότι τη στρατηγική σημασία της Θράκης για την ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς των απαλλαγών διοδίων στην Εγνατία Οδό, ανέπτυξε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Εύρος. Και περιγράφει μετά στην ανακοίνωση το Υπουργείο τι είπε ο Υπουργός στο Ράδιο Εύρος. Σε εμάς δηλαδή, χτες, στη συνέντευξή μας. Προχώρησε, λέει, αρχικά σε διευκρινήσεις σχετικά με την τοποθέτησή του στη Βουλή, επισημένοντας ότι ανατρέχοντας τα πρακτικά, διαπίστωσε πως εύλογα η αναφορά του σχετικά με την ακριτικότητα μιας περιοχής που συνορεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρερμηνεύθηκε, καθώς ήταν ελλιπής, και επανέλαβε ότι αυτή η φράση δεν αφορούσε σε καμία περίπτωση τη Θράκη.
Είπε λοιπόν στο Ευρωσκόπιο χτες ο Υπουργός, και το βλέπουμε στην ανακοίνωση του Υπουργείου, ο Υφυπουργός: «Από την πρότασή μου έλειψε η λέξη αποκλειστικά, γεγονός που δικαιολογεί την παρερμηνία σχετικά με τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής», ανέφερε σημειώνοντας ότι γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της Θράκης και τα αιτήματα του τόπου τόσο από την επαγγελματική του διαδρομή όσο και από τη σημερινή του θεσμική ευθύνη. Και μετά είναι μακροσκελής η ανακοίνωση του Υπουργείου. Αναφέρεται στη συνέντευξή μας και περιγράφει όσα είπε ο Υφυπουργός από την δική του οπτική σκοπιά, εννοείται. Στο radioevros.gr βεβαίως θα διαβάσετε αναλυτικά το άρθρο, το ρεπορτάζ, όσα προέκυψαν μετά τη συνέντευξή μας, με τη δική μας, από τη δική μας οπτική σκοπιά. Των πολιτών. Αυτούς εμείς υπηρετούμε, αυτούς εκφράζουμε. Κανένα άλλο συμφέρον. Μόνο του πολίτη. Του αναγνώστη που μας εμπιστεύεται, του ακροατή που μας ακούει και μας εμπιστεύεται. Συνεπώς σας αφήσουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου. radioevros.gr για να τα διαβάσετε όλα εκεί. Πάμε στα υπόλοιπα. Α, συνδέεται το επόμενο θέμα μας, διότι έχουμε μια παρέμβαση Δημοσχάκη τώρα χτες. Σήμερα εξέδωσε την ανακοίνωση αυτήν ο βουλευτής Εύρου, ο κύριος Δημοσχάκης, με θέμα «Λόγοι οικονομικοί, αναπτυξιακοί και οδικής ασφάλειας επιτάσσουν την αποκατάσταση και τη βελτίωση του οδικού δικτύου στη Σαμοθράκη». Λέω συνδέεται με τη χθεσινή μας συνέντευξη, διότι το θίξαμε, το θέσαμε το θέμα στον Υφυπουργό, τον καθήλυνα αρμόδιο για τις υποδομές και στο νησί της Σαμοθράκης. Δήλωσε άγνοια. Και αυτό είναι επίσης ένα θέμα προς συζήτηση. Δήλωσε ότι δεν ήταν έτοιμος, δεν ήξερε, δεν γνώριζε, δεν είχε άποψη επί του θέματος. Μιλάμε για ένα θέμα ανοιχτό από το 2017 για τον παραλιακό δρόμο που οδηγεί στην παραλία Κήπος της Σαμοθράκης και έχει κόψει το νησί στη μέση. Και υπάρχει και μεγάλο θέμα ασφάλειας βέβαια όσων λαμβάνουν προσωπικά την ευθύνη και πάνε να μετακινηθούν μέσω αυτού του δρόμου, ενώ υπάρχει απαγόρευση από την δημοτική αρχή για λόγους προστασίας της ζωής όσων διέρχονται από το σημείο. Κάποιοι όμως τολμηροί το κάνουν, παραβαίνουν την απαγόρευση και πάνε στην παραλία με κίνδυνο της ζωής τους, διότι υπάρχει μια κατάρρευση του οδοστρώματος παραλιακά στον γκρεμό, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας, υπάρχει ένα νησί αποκομμένο στα δύο και βεβαίως αυτό είναι ένα πλήγμα περίπου δεκαετίας και για τον τουρισμό του νησιού, αφού μια παραλία μένει αναξιοποίητη και ίσως από τις σημαντικότερες δημοφιλέστερες παραλίες του νησιού. Λοιπόν, το θίξαμε το θέμα στον κύριο Ταχιάου χτες, δήλωσε αδυναμία να απαντήσει, δήλωσε δεν το γνωρίζει, δεν ξέρει, δεν θυμάται, δεν καταλαβαίνει για ποιο πράγμα του λέμε. Σκληρός δίσκος είναι αυτός, λέει στο μυαλό, δεν μπορεί. Κάποια στιγμή κρασάρει, και αυτή τη στιγμή που του το θίξαμε εμείς χτες, ήταν κρασαρισμένος ο σκληρός δίσκος του κύριου Ταχιάου. Έρχεται ο κύριος Δημοσχάκης λοιπόν σήμερα και με κοινοβουλευτική του παρέμβαση. Ο βουλευτής Εύρου και επίτιμος αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του κ. Δημοσχάκη, διαβιβάζει προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την επιστολή του Δημάρχου Σαμοθράκης, του κ. Βίτσα. Στο επίκεντρο αυτής βρίσκεται η αναγκαιότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης, προκειμένου να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο από το ρέμα του Φωνιά μέχρι το ακροτήρι Κήπη, μήκους 10 χιλιόμετρων περίπου, εξυπηρετώντας τόσο τους κατοίκους της περιοχής όσο και τους επισκέπτες, λέει ο κύριος Δημοσχάκης. Υπενθυμίζει ότι από το 2017, γι' αυτό σας λέω μια δεκαετία κοντά, μετά τις γνωστές φυσικές καταστροφές που υπέστη η Ακριτική Νήσος, ως ο μόνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Θράκης τότε, συνέταξε ένα τεκμηριωμένο σχέδιο, ένα master plan, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πολύπλευρη ανάταση της περιοχής, επικαιροποιώντας το διαχρονικό ενδιαφέρον του για την Ακριτική Νήσο, υποστηρίζει ο βουλευτής. Και αναλυτικά στην αναφορά του, ο βουλευτής Εύρου, ο κ. Δημοσχάκης, καταθέτει στο Προεδρείο της Βουλής κοινοβουλευτική αναφορά, διαβιβάζοντας προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών την επιστολή του Δημάρχου Σαμοθράκης, του κ. Βίτσα. Αυτό κάνει στην ουσία. Διαβιβάζει μια επιστολή ενός άλλου, ο οποίος έχει το αίτημά του, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στην προκειμένη περίπτωση, ο κ. Βίτσας, και το ενισχύει ο κ. Δημοσχάκης με αυτή του την κοινοβουλευτική παρέμβαση, αναφορά όπως λέγεται τυπικά. Στο επίκεντρο αυτής βρίσκεται η αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης του οδικού δικτύου έκτασης από το ρέμα Φωνιάς ως το ακροτήρι Κήπος μήκους περίπου 10 χιλιόμετρων, το οποίο υπέστη μεγάλη καταστροφή ως συνέπεια της φυσικής καταστροφής του 2017 που έπληξε την Ίσο. Μάλιστα, ο εν λόγω δρόμος εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους της περιοχής, καθώς εξυπηρετεί πρόσβαση σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά είναι και τουριστικού ενδιαφέροντος, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε παραλίες. Παρά το ότι έχουν εκπονηθεί οι απαιτούμενες μελέτες,
και έχει εκδοθεί από τις 7 Φεβρουαρίου του 2026 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του δρόμου. Παρ' όλα αυτά δεν έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο για οικονομικούς και αναπτυξιακούς λόγους να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης το εν λόγω έργο, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διέλευση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού. Λοιπόν, αυτά τα είπαμε με τον κύριο Ταχιάο χτες. Του είπαμε να μιλήσει με τον δήμαρχο, εφόσον δεν θυμάται, δεν γνωρίζει, δεν είχε εκείνη την ώρα άποψη για το θέμα και είχε κρασάρει σκληρός δίσκος στον κεφάλαιο, όπως ο ίδιος το είπε, δεν το λέμε εμείς. Ώρα να δώσουν προτεραιότητα και σε αυτό το έργο μετά από 9 χρόνια, εφόσον υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη, να βρεθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Αυτό είναι το θέμα. Είναι δύσκολο έργο, το ξέρουμε. Πρέπει όμως να αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών επιτέλους την ευθύνη του. 12,5 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, από πληροφορίες μου κοστίζει το έργο για να ολοκληρωθεί. Κάπου εκεί είναι. Ας τα διαθέσει το κράτος. Δηλαδή, το χρωστάμε και χάρη, όπως λέγαμε χτες, όταν στρέφει το βλέμμα του προς τα δω για να ικανοποιήσει δίκαια αιτήματα. Επιβάλλεται να το κάνει αυτό. Αυτονόητο θα έπρεπε να ήταν. Όχι να νιώθουμε και υποχρεωμένοι. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε στη Σαμοθράκη σε λίγο, οπότε θα μας πει περισσότερα για αυτά και για άλλα. Γιατί αν τα φιλιά η Σαλαμανή, η αντιδήμαρχος του νησιού, του Δήμου Σαμοθράκης. Πάντα καλοκαίρι μας τραγουδούν οι Vegas. Και έτσι, πάντα το καλοκαίρι, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει στη Σαμοθράκη, φίλες και φίλοι. Μετά, ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε στο νησί μας.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-027-546.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνιας.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
13: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
14: Με τον Νίκο Πατούνα.

0: 5.30, 6 λεπτά μετά τις 12, πέρασε μεσημέρι πια. Καλησπέρα λέμε τώρα, δεν λέμε? Ναι. Καλησπέρα λοιπόν φίλες και φίλοι, σε όσους όσες τώρα συντονιστήκατε στη συχνότητά μας. Εμείς είμαστε εδώ από το πρωί, από τις 10, και θα συνεχίσουμε να είμαστε μέχρι τη 1. Με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Έτσι περιστρέφουμε το ευροσκόπιό μας, ευροσκοπεύουμε και εστιάζουμε τον ευροφακό μας σε κάθε γωνιά του νομού, όπου συμβαίνουν πράγματα. Έτσι θα κάνουμε και τώρα, για να δούμε αν είμαστε σε ετοιμότητα, αν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι στη Σαμοθράκη συμβαίνουν πράγματα. Η Σαμοθράκη μας δίνει διαρκώς αφορμές και λόγους να την επισκεφτούμε. Και αυτό το καλοκαίρι θα πρέπει να είναι ο απόλυτος προορισμός μας. Ημών των Ευρυτών τουλάχιστον και των υπολείπων Θρακιωτών, να μην σας πω, διότι είναι και το νησί της Θράκης η Σαμοθράκη μας. Ένα το έχουμε. Αν δεν το έχουμε επισκεφτεί εμείς, ποιος? Αν δεν το έχουμε εμείς στην καρδιά μας, στην προτεραιότητά μας, ποιος? Σίγουρα οι Σαμοθρακίτες το έχουν έτσι και αλλιώς στην καρδιά τους και προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους διαρκώς να μας υποδεχτούν. Κυρία Σαλαμανή, είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή?
1: Γιατί... Καλησπέρα, τι
0: εδώ
1: κάνετε?
0: Είναι. Εδώ είναι η αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς στο Δήμο Σαμοθράκης. Πόσες ιδιότητες, 30 φιλιά Σαλαμανή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν και με τέτοιο πρόλογο, νομίζω ότι εμένα δεν μου μένουν πολλά να πω.
0: Τίποτα δεν είπα, σιγά. Έχεις να μας πεις, φιλιό μας, 30 φιλιά μας, Σαλαμανή, ένα σωρό πράγματα. Και πάμε να τα πούμε όλα, γιατί είναι πολλά αυτά που κάνετε και δεν ξέρω τι θα προλάβουμε τώρα. Θα πρέπει να πάμε μέχρι το απόγευμα να μιλάμε για τη Σαμοθράκη. Σήμερα, μέχρι τη Δευτέρα όμως, ξεκινάει το ένα φεστιβάλ. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ωραία. Και υπόσχομαι ότι και για τα όλα, για τα υπόλοιπα που έχουμε μέσα στο καλοκαίρι,
0: θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Θα τα πούμε. Ωραία. Λοιπόν. Είμαστε στη Σαμοθράκη, να πούμε και τους φίλους ακροατές. Ο καιρός μας έχει φτιάξει, είναι άκρος καλοκαιρινός.
0: Αχ, μη μας τα λέτε αυτά, μη μας τα λέτε αυτά.
1: Εμείς έχουμε την ευχαρίστηση, αν θέλετε, και το προνόμιο να βουτάμε και στις βάθρες αλλά και στη θάλασσα.
0: Μα τέτοια κάνετε τώρα. Οπότε πάμε στο φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ Σαμοθράκης, έχουμε εκδηλώσεις.
1: Ναι, φυσικά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Συνεχίζεται για 5η χρονιά εδώ στο νησί μας. Πλέον έχει γίνει θεσμός. Το περιμένουμε πώς και πώς. Και εμείς από πλευράς Δήμου, νομίζω και οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και οι διοργανωτές. Ξεκινάμε σήμερα λοιπόν μια θεατρική παράσταση που θα πραγματοποιηθεί στην είσοδο της Γριάς, για να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και από τη Σαμοθράκη, έτσι να κάποια το πόσημα πρέπει να παίρνουν και την ανάλογη αξία, και συνεχίζει με διάφορες παραστάσεις. Και μουσική και εργαστήρια. Ξέρετε,
0: αυτό που παρατηρώ
1: όλο το
0: είναι
1: νησί.
0: Ότι γίνεται. Αυτό ακριβώς. Όλο το νησί γίνεται χώρος φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ της Σαμοθράκης σημαίνει σε όλη τη Σαμοθράκη. Στην είσοδο της Γριάς Βάθρας βλέπω. Σε καφενεία, σε καφενείο στη χώρα, σε καφενείο στον Ξηροπόταμο, στο παλιό σχολείο των Θέρμων. Θα το πω έτσι τώρα, στο Λάκωμα. Πού αλλού. Γυρνάτε όλο το νησί. Σε σημεία που δεν θα φανταζόταν κανείς που μπορεί να έχει μια εκδήλωση, ας πούμε. Και όμως.
1: Ακριβώς. Και αυτή είναι και, αν θέλετε, η κουλτούρα πίσω από το φεστιβάλ. Να μπορέσει σε κάθε άκρη του νησιού να υπάρχει ένα πολιτιστικό δρόμενο. Καταλαβαίνω ότι κάθε φορά, κάθε χρονιά δεν είναι εφικτό. Κάθε χρονιά όμως αλλάζουν οι τοποθεσίες, έτσι ώστε να μην αφήσουμε και καμία περιοχή παραπονεμένη.
0: Πολύ ωραία. Στη Γριά Βάθρα λοιπόν σήμερα, στην είσοδο, η πρώτη θεατρική δράση ακριβώς. Που θα γίνει. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, παρακαλώ.
1: Ναι, θέλω να πω ότι συνεργάτες μας. Κάθε φορά και η καλλιτεχνική διευθύντρια αλλά και η διοργανώτρια η Βένια, η Σταματιάδου, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στους ανθρώπους που θα έρθουν, γιατί αυτό που συζητάμε και ο σκοπός μας είναι όχι απλά να παρακολουθούμε τον πολιτισμό αλλά να παράγει τον νησί πολιτισμό. Έτσι βλέπουμε ότι κάθε χρονιά έχουμε πρεμιέρες παραστάσεων εδώ, έχουμε και διάφορα workshop και ξέρετε αυτό βοηθάει και εμάς τους κατοίκους να νιώθουμε σε ένα κριτικό μέρος ότι δεν είμαστε
0: παραμελημένοι, ξεχασμένοι. Και τα workshop τώρα έχουν την αξία τους, γιατί έχει και συμμετοχικότητα. Οι κάτοικοι μπορούν να συμμετέχουν, να είναι διαδραστικά δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο.
1: Ακριβώς. Και κάθε χρονιά, εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι κάθε φορά, κάθε χρονιά υπάρχει και κάτι διαφορετικό μέσα. Άλλες φορές είναι περισσότερο προσανατολισμένο στα παιδιά, άλλες στους μεγάλους. Mm-hmm. Όλοι χρειαζόμαστε όμως το όλοι χρειαζόμαστε να πάρουμε αυτό από την τέχνη που θα μας δημιουργήσει Φυσικά. Μέσα μας όμορφα συναισθήματα.
0: Για κάθε ηλικία, για κάθε ενδιαφερόμενο. Έτσι κάνετε και φέτος το πενταήμερο.
1: Φυσικά και έχουν και θεατρικές παραστάσεις για τα παιδιά. Την επόμενη μέρα βλέπετε ότι το τάβλι που είναι πάλι σε συνεργασία με τη σχολή
0: θεατρικού πάρουμε τη σειρά. Σήμερα δεν είπαμε τον τίτλο της παράστασης.
1: Ωραία, ναι.
0: Είναι η Μάμα Λόμπα. Νύχτες με μύθους από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, εμπνευσμένη από μύθους και γυναικεία αρχέτυπα. Στην είσοδο Χρειάς Βάθρας. Σήμερα στις 7.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Η έναρξη.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί θα γίνει και κάποια τελετή, κάτι που θα σηματοδοτεί στην έναρξη του φεστιβάλ ή όχι?
1: Όχι, όχι
0: κατευθείαν
1: ιδιαίτερα.
0: Δράση. Ωραία.
1: Κατευθείαν η δράση.
0: Αυτά τα τυπικά.
1: Okay. Τα τυπικά δεν μας έχουν και πολύ. Δεν είμαστε πολύ, ναι. Δεν είμαστε πολύ φαν.
0: Ωραία. Πάμε
1: μετά,
0: αύριο.
1: Αύριο την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 7 η ώρα έχουμε το τάβλι. Είναι σε συνεργασία με τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
0: Συμμετέχουν δηλαδή σπουδαστές της σχολής, παίζουν, είναι ηθοποιοί από. Κολαπτώμενοι ηθοποιοί
1: ναι.
0: της σχολής, μάλιστα. Ένα έργο του Δημήτρη Κιχαΐδη, να θυμίσουμε, πολύ γνωστό το τάβλι. Και πού θα παιχτεί τώρα το τάβλι,
1: Αυτό, η πρώτη ή έναρξη, θα το πούμε έτσι, είναι στη χώρα, στο καφενείο.
0: Σε καφενείο, αυτό. Σε καφενείο θα παιχτεί το τάβλι. Στο φυσικό του χώρο.
1: Εκεί που. νομίζω ότι είναι το κατάλληλο μέρος.
0: Ωραία, πολύ ωραία ιδέα.
1: Μετά την ίδια μέρα έχουμε το θέατρο που αγαπούσε σε νέες περιπέτειες. Είναι μια παράσταση εμπνεσμένη από το έργο του Σελ Σίλβερστάιν με ζωντανή μουσική, χορό και animation.
0: Παιδικό.
1: Είναι το παλιό δημοτικό
0: παιδική
1: σχολείο
0: παράσταση,
1: των Θερμών.
0: Για παιδιά είναι αυτή.
1: Παιδική παράσταση, okay. ναι.
0: Ωραία.
1: Είναι από την ομάδα Βίδα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι... Ονομάζονται. Το βράδυ έχουμε το Γιάννη και το Βούδι. Είναι μια παράσταση με πραγματικές αφηγήσεις από λαϊκή μνήμη που εξερευνά τη βία, τη συλλογική σιωπή και τη λαογραφική παράδοση ενός τόπου.
0: Και κοινωνικά μηνύματα μέσα από αυτό.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι. Ναι, εμένα αυτό με αγγίζει όταν μιλάμε για το ένα φεστιβάλ. Με αγγίζει αυτό ότι πάντα υπάρχει το κοινωνικό αποτύπωμα μέσα.
0: Έχει την αξία του αυτό να το τονίσουμε. Μπράβο.
1: Έχει την αξία του γιατί σας ξέρουμε όλοι και εσείς σε ακριτική περιοχή μένετε και εμείς σε ακριτική περιοχή μένουμε, εντάξει, αλλά έχει σημασία ο κόσμος, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να μπορούν να ψυχαγωγούνται, όχι μόνο να διασκεδάζουν.
0: Α, αυτό με την κυριολεξία της έννοιας, πολύ σωστά το λέτε λοιπόν, αντιδήμαρχε πολιτισμού. Ψυχαγωγούμαστε. Η αγωγή της ψυχής, πέρα από τη διασκέδαση που έχει την αξία της και αυτή, αλλά η ψυχαγωγή έχει και μια άλλη αξία. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο πολιτισμός αφυπνίζει και μέσα από δράσεις τέτοιες δίνουμε μηνύματα, κοινωνικά μηνύματα. Μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη, όπως καταλαβαίνουμε και μας περιγράψετε, θα δώσετε ένα ακόμα κοινωνικό μήνυμα. Είναι η παράσταση του έργου, πώς λέγεται, ο Γιάννης το Βούδι.
1: Το
0: Βούδι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Αύριο αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε το Σάββατο.
0: Πάλι το τάβλι.
1: Πάλι το τάβλι, το οποίο αυτή τη φορά θα ταξιδέψει στο καφενείο με το πολύ ξηροπόταμος, το ξηροπόταμο του Σαμοθράκης.
0: Ναι.
1: Είναι πάλι στις 7 το απόγευμα και το βράδυ έχουμε τη μουσική παράσταση από τους Ρουμπαγιάτ του Σχολείου των Θερμών.
0: Ωραία. Γνωστό μουσικό σχήμα από Θεσσαλονίκη, η Ρουμπαγιάτ.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, φυσικά και αγαπημένο εδώ θα έλεγα, έτσι που θα ακούμε στο νησί.
0: Α, ωραία τότε, ακόμα καλύτερα.
1: Έχουμε μια αδυναμία.
0: Mm-hmm.
1: Και την Κυριακή έχουμε πάλι το τάβλι στο Λάκκο μας, στο καφενείο της Σταυρούλας. Και πολύ χαρούμενοι είμαι γι' αυτό που την Κυριακή έχουμε τη δική μας νίκη, έτσι λέγεται η παράσταση,
0: ναι.
1: η δική μας νίκη. Είναι ένα θεατρικό εργαστήρι, σκεφτήκαμε... Το σκεφτόμασταν με τους συντελεστές του ένα φεστιβάλ και τον τελευταίο χρόνο πώς μπορούμε να εντάξουμε περισσότερο τους κατοίκους του νησιού μέσα στο φεστιβάλ και είπαμε ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα αν σε συνεργασία έτσι και με τον πολιτιστικό σύλλογο μπορούσαμε να κάνουμε κάτι όσο και θα συμμετέχουν αλλά και θα παρουσιαστεί αυτό που θα κάνουν. Έτσι λοιπόν η Βένια που είναι εκεί η καλλιτεχνική διευθύντρια σκέφτηκε αυτό, σκέφτηκε... Σε συνεργασία πάντα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαμοθράκης, σκεφτήκαν τη δική μας νίκη, μια παρουσίαση ενός θεατρικού εργαστήρι θα είναι στην ουσία, που πραγματοποιήθηκε με κατοίκους και μέλη των πολιτιστικών ομάδων του νησιού.
0: Τι ωραία. Αυτό λέγαμε για τη συμμετοχή και επισκηνής των κατοίκων του νησιού στο ένα φεστιβάλ. Η δική μας νίκη, μάλιστα, και ο τίτλος, εντάξει, καταλαβαίνουμε τι σηματοδοτεί. Θα είναι εργαστήρι που μπορεί ο καθένας να έρθει εκείνη την ώρα ή χρειάστηκε μια προετοιμασία επειδή έχουν γίνει πρόβες ή κάτι άλλο, και εκεί τότε μπορεί κανείς να ενταχθεί αύριο, την Κυριακή.
1: Χρειάστηκε μια προετοιμασία σίγουρα. Mm-hmm. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορεί κάποιος να ενταχθεί. Το απόγευμα γίνονται
0: πρόβες
1: στο σχολείο. Πολύ καλή ερώτηση, ναι, γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να απαντήσεις. Μέχρι και σήμερα δέχονται έτσι ανθρώπους, όπως καταλαβαίνουμε, για να μπορέσουν να προετοιμαστούν.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Και
0: θα τους απολαύσουμε την Κυριακή το βράδυ.
1: Καλύτερα.
0: Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα.
1: Είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.
0: Θέλω να δούμε
1: το
0: λίγο πρακτικές πληροφορίες για αυτούς που θα είναι στο νησί το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ή από σήμερα ενδεχομένως, αν κάποιοι έρθουν, μακάρι. Θα χρειαστεί να πάρουν κάποια εισιτήρια από κάπου, να προμηθευτούν ένα πάσο από ό,τι βλέπω ενιαίο που υπάρχει. Για να δούμε και αυτές τις πληροφορίες.
1: Υπάρχει ένα ενιαίο πάσο, είναι στα 15 ευρώ για όλες τις μέρες του φεστιβάλ.
0: Ωραία.
1: Νομίζω είναι μια πολύ καλή τιμή για κάποιον που θέλει να απολαύσει όλα αυτά.
0: Σημειωτέων όχι για τους κατοίκους, έτσι, οι κάτοικοι δωρεάν παντού.
1: Ναι, οι κάτοικοι είναι δωρεάν.
0: Ωραία.
1: Μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριο, το ticket pass, ας το πούμε έτσι, από
0: δωρεάν
1: το κέντρο κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης. Ναι, φυσικά.
0: Πολύ ωραία. Και είναι μια διοργάνωση τώρα, τίνος όλο αυτό.
1: Λοιπόν, η διοργάνωση είναι από το πεδίο τέχνης.
0: Μπράβο. Ναι. Πώς βρέθηκαν αυτά τα κορίτσια και αυτή η κυρία, η καλλιτεχνική διευθύντρια, γιατί κάνει αυτό το ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη εδώ και 5 χρόνια, το πεδίο τέχνης, που είναι μια αστική μικροσκοπική εταιρεία που δεν είναι από το νησί.
1: Δεν είναι από το νησί, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι επισκέφτηκαν το νησί, το αγάπησαν, είναι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου και γεννήθηκε η ιδέα να κάνουν κάτι το οποίο θα γίνεται στο νησί μας.
0: Ερχόντουσαν διακοπές εκεί, δηλαδή ήρθατε σε επαφή, αγάπησαν όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στο νησί και βρίσκουν ευκαιρία κάθε χρόνο να έρχονται και να ξανέρχονται δημιουργικά πια και όχι απλά ως τουρίστες.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Και με την αιγίδα μάλιστα του Υπουργείου Πολιτισμού βλέπω.
1: Με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, ναι, και να πούμε ότι έχει πάρει και διάκριση από το Europe for Festival, Festival for Europe, που είναι μια διάκριση που μας φέρνει, ας πούμε, ιδιαίτερη χαρά.
0: Ωραία.
1: Έχουν την υποστήριξη και της εταιρείας εδώ της Fast Ferries και του Δήμου.
0: Καλά, με το Δήμο ασφαλώς. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, το καταλαβαίνουμε, το υποστηρίζετε.
1: Και
0: και βλέπω και τα δύο μεγάλα θέατρα, τα κρατικά μας θέατρα της χώρας, το Κρατικό Βορείο Ελλάδος και το Εθνικό Θέατρο, είναι συνεργαζόμενοι φορείς. Αναφερθήκαμε ήδη και στις παραστάσεις που θα δώσουν. Πολύ ωραία, μακάρι να πάνε τέλεια όλα. Πολύ καλύτερα από ό,τι τα φαντάζεστε, σήμερα, αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή στο ένα φεστιβάλ, αλλά δεν είναι μόνο το ένα φεστιβάλ για τον Ιούλιο.
1: Δεν είναι μόνο το ένα φεστιβάλ, έχουμε πολλές πολιτισμικές εκδηλώσεις. Τώρα καλά θα είναι να τις αναλύουμε μία-μία.
0: Ναι, θα μπερδευτεί ο κόσμος. Πάντως πάντα θα έχει μία δυνατότητα. Κάθε μέρα, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά και τις υπόλοιπες καθημερινές, και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, κάτι έχετε φροντίσει να προσφέρετε στους επισκέπτες και στους κατοίκους.
1: Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας, όπως το είπατε, και για τους επισκέπτες, αλλά και για τους κατοίκους της Σαμοθράκης. Το καλοκαίρι μας να είναι γεμάτο με πολιτιστικές δράσεις, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι θα περιοριστούμε σε μία περιοχή ή σε ένα
0: ή και σε ένα είδος
1: τύπο,
0: μόνο,
1: ας το πούμε,
0: και σε ένα
1: είδος
0: τέχνης. Ναι, μουσική, θέατρο, παιδικό θέατρο, άλλες πανηγύρια, λαϊκές, λαογραφικές εκδηλώσεις, πολλά.
1: Και προσπαθούμε πάντα έτσι και στο πλαίσιο των δυνατήτων μου, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είμαστε και ένας μεγάλος δήμος.
0: Καλά,
1: το οποίο έχει την πολυτέλεια.
0: Ναι. Το καταλαβαίνουμε. Και επειδή τώρα θα, εντάξει, με τα ευχάριστα, θα σας πάω και στο άλλο θέμα με το δικό δίκτυο. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Δεν ξέρω αν ακούσατε χθες τον κύριο Ταχιάου στη συνέντευξή μας. Το θέσαμε το θέμα και τώρα βλέπω παρέμβαση του κυρίου Δημοσχάκη, κοινοβουλευτική, για την επιστολή που έστειλε ο δήμαρχός σας για το θέμα του οδικού δικτύου. Πολύ σημαντικό. Ανοιχτή πληγή, σχεδόν δεκαετία από τις καταστροφές τότε, τις φυσικές καταστροφές που υπέστη το νησί. Έχουμε το δρόμο που έχει κόψει το νησί στα δύο. Υπάρχει καμιά εξέλιξη, καμιά προοπτική?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω αρχικά, επειδή εγώ όλα τα μέσα του Εύρου προσπαθώ να τα παρακολουθώ σε καθημερινή βάση, έτσι και άκουσα και τη συνέντευξη τη χθεσινή, είναι ένα θέμα το οποίο εμάς εδώ τους Σαμοθρακίτες μας πληγώνει πολύ περισσότερο και βέβαια πληγώνει και τους επισκέπτες, γιατί πραγματικά ο δρόμος που έχει καταστραφεί οδηγεί σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο, τους κήπους.
0: Στον κόσμο λέτε κιόλας, μάλιστα.
1: Στον κόσμο και οι άλλοι είναι η παχιά μας.
0: Ναι,
1: ναι. Η δεύτερη, τουλάχιστον για μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πέρα από το, έτσι, το αστείο της υπόθεσης, ο δρόμος αυτός είναι πολύ σημαντικής, είναι ζωτικής σημασίας για μας, είναι ζωτικής σημασίας για τη βόρεια πλευρά του νησιού κυρίως. Όπως είπατε, έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία, θα κλείσουμε τη δεκαετία σε λίγο καιρό. Θεωρούμε ότι πρέπει η πολιτεία και πρέπει όλοι να μας στηρίξουν σε αυτό το αίτημα, να βοηθήσουν έτσι ώστε να αποκατασταθεί, γιατί περνώντας ο καιρός και τα χρόνια βλέπουμε ότι παραπέει και ο δρόμος αλλά και η περιοχή. Εμένα ιδιαίτερα με πονάει, γιατί η καταγωγή μου είναι από το τελευταίο χωριό, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω μεγαλώσει εκεί και θυμάμαι και πώς ήταν και πώς έγινε, ας το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για μια τουριστική ανάπτυξη και ένα και τουρισμό, πρέπει και οι υποδομές μας να ανταποκρίνονται σε αυτό και όχι να τις αφήνουμε να παραπέμπουν χρονιά με χρονιά, αν θέλουμε να έχουμε και το ανάλογο δυναμικό και την ανάλογη ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Γιατί όντως είναι μια περιοχή, είναι μια παραλία που ο επισκέπτης την γνωρίζει, την ψάχνει και θέλει να πάει, θέλει να την επισκεφτεί. Πέρα από, δηλαδή, αυτό είναι το κομμάτι το τουριστικό, το κομμάτι της επισκεψιμότητας, ok. Από εκεί και πέρα όμως είναι και ζωτική σημασία, γιατί εκεί υπάρχουν κατεξοχήν, ας πούμε,
0: η
1: περιοχή ήταν κτηνοτροφική, ναι, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις εκμεταλλεύσεις τους, είναι και γεωργικοί, δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι οποίοι έχουν και εκτάσεις με ελαιόδεντρα κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Εμείς το καταλαβαίνουμε, γιατί δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που θα έπρεπε, 30 φιλιά Σαλαμανή. Πού κολλάει το θέμα τώρα, 9 χρόνια πια. Έχουμε και την έγκριση πριν από λίγους μήνες των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης. Άρα έχουμε μελέτη όρημη.
1: Ναι.
0: Άρα χρηματοδότησε το θέμα πάλι. Πού θα βρουν ένα εργαλείο χρηματοδοτικό να καλύψουν τα έξοδα.
1: Ακριβώς. Εκτιμώ ότι βρίσκεται εκεί. Και εκτιμώ ότι βρίσκεται εκεί. Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι ο Δήμαρχος Σαμοθράκης έκανε, ο Θανάσης Βίτσας έκανε ό,τι μπορούσε για να τρέξει τη διαδικασία, για να βοηθήσει από όποια πλευρά, από όποιο κομμάτι μπορούσε να διεκπαιρεωθεί τουλάχιστον όπως αναφορά η περιβαλλοντική όρη, η μελέτη κτλ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό τώρα που πρέπει να εξετάσουν είναι σε ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο θα ενταχθεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν
0: κάποιες προτάσεις, κάποιες λύσεις. Έχουν δώσει κάποια ενδεχόμενα από το Υπουργείο Υποδομών.
1: Τι να σας πω. Νομίζω ότι την απάντηση αυτή θα πρέπει να έρθει από άλλα.
0: Εμένα
1: κυρίως,
0: με εξέπληξε πάντως η απάντηση του κ. Ταχιάου, ότι δεν το ξέρω το θέμα, δεν είμαι σε θέση τώρα, δεν είμαι προετοιμασμένος, δεν το γνωρίζω, δεν θυμάμαι, δεν καταλαβαίνω γιατί μου λέτε. Έχει κρασάρει σκληρός μου δίσκος, πολλές είναι οι πληροφορίες στο κεφάλι, δεν μπορούμε να τα χωρέσουμε όλα. Δηλαδή δεν το είχε στο νου του. Δηλαδή, και σαν μια απλή αναφορά να πει κανείς Σαμοθράκη, τι πρόβλημα έχει Σαμοθράκη, ένα μεγάλο πρόβλημα υποδομής έχει. Αυτό το μεγάλο το οδικό δίκτυο με την ανοιχτή πληγή. Δεν το θυμότανε, δεν το ξέρε.
1: Εντάξει τώρα,
0: ωραία. Ναι, το σχόλιο και η παύση πέρα μιλάει. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ κυρία Σαλαμανή. Εμείς θα μείνουμε στο ένα φεστιβάλ τώρα.
1: Εγώ ελπίζω σύντομα, σύντομα να βρεθεί η λύση.
0: Καλά, ναι.
1: Το ελπίζουμε πάντα αυτό. Προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπετε ότι κάνουμε ενέργειες, δεν το αφήνουμε. Θέλουμε ο δρόμος να αποκατασταθεί. Είναι ζωτική σημασία για μας.
0: Ασφαλώς και είναι. Ασφαλώς
1: ελπίζουμε
0: και
1: να βρεθεί
0: είναι
1: και το χρηματοδοτικό εργαλείο για πολλούς λόγους, όχι μόνο για...
0: Να ψάξουν να το βρουν, δουλειά τους είναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά κυρία Αντιδήμαρχε. Θα τα πούμε στο νησί με κάποια ευκαιρία σίγουρα, είτε τον Ιούλιο είτε τον Αύγουστο. Και είναι μια πρόταση, προτροπή για όλους, όλες όσοι όσες μας ακούν. Κάθε μέρα υπάρχει κάτι διαφορετικό στο νησί. Κάθε μέρα μια έκπληξη μας περιμένει εκεί στη Σαμοθράκη, όχι μόνο από πλευράς πολιτισμού, αλλά και από την ομορφιά που δεν περιγράφεται και από όλα αυτά που το νησί ως ενέργεια προσφέρει, επιστρέφει σε όποιον το επιλέξει να το επισκεφτεί. Και λίγα λέμε πάλι. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε να μιλάμε για Σαμοθράκη, θα σταματήσουμε. Αλήθεια είναι. Ωραία. Κάτε τον επιλογή εσείς.
1: Έτσι είναι. Και εγώ, όταν ξεκινάω και μιλάω για το νησί μου, δεν μπορώ να βάλω τελεία.
0: Ναι.
1: Πάντα υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορούμε να πούμε. Εμείς καλούμε όλους τους ανθρώπους να μας επισκεφτούν. Ακόμα και σήμερα υπάρχει δυνατότητα να έρθουν και να βρεθούν στο. Να δούνε δηλαδή όλες τις εκδηλώσεις του ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη, αν το επιθυμούν. Και από εκεί και πέρα όλο το καλοκαίρι Σαμοθράκη δεν σταματά να μας γεμίζει με όμορφες εικόνες, με δράσεις πολιτισμικές και φυσικά είναι ένα νησί που παραμένει value for money ακόμα και το 2026. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, να αντέχετε, να συνεχίσετε έτσι και ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε, 30 φιλιά Σαλαμανή. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
0: Ήταν η αντιδήμαρχος του Δήμου Σαμοθράκης με πολλαπλές ιδιότητες. Είναι και αντιδήμαρχος παιδείας και τουρισμού. Παιδείας, όχι, νέας γενιάς λέγεται εκεί. Τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού στη Σαμοθράκη, κυρία Σαλαμανή. Πάμε να οδηγηθούμε τώρα σε πιο κοντινό μας προορισμό. Από τη Σαμοθράκη θα πάμε διδημότυχο. Αλλά όχι αμέσως τώρα. Θα οδηγηθούμε σιγά σιγά προς τα εκεί, γιατί γίνονται πράγματα που ξεκινούν και στο διδημότυχο και είπαμε σήμερα να σας δώσουμε κάποιες προτάσεις έτσι για να περάσουμε, να περάσετε όμορφα. Μουσικά θα οδηγηθούμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα έχουμε ένα κάλεσμα για το διδημότυχο.

0: Τέλεια.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Supermarket Praxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
5: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
8: Συνεχίζουμε και πάμε στο διδημότυχο, όπως σας έλεγα και πριν τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα κάλεσμα που γίνεται από εκεί για κάτι που έρχεται. Για να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Χρήστο τον Κεσκίνη. Καλησπέρα, Χρήστο.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο.
8: Πού μας καλείτε πάλι εκεί εσείς, ο σύλλογος Κάλεσμα? Τι κάνετε? Ησυχία δεν
9: όπως
8: έχετε.
9: Όπως είχαμε ξαναπεί σε εσάς, λοιπόν, έφτασε ο καιρός.
8: Το αποκάλυψες τότε, αλλά λίγο και καλυμμένα τώρα να πούμε. Δεν μας είπες το όνομα του καλλιτέχνη, αλλά μας άφησες να το καταλάβουμε από κάποιους στίχους που μας είχες πει τότε στην προηγούμενη συνέντευξή μας. Και νάτος, λοιπόν, που έρχεται.
9: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
8: Ωραία.
9: Έφτασε λοιπόν ο καιρός, Νίκο. Αύριο είναι η πρώτη μέρα του φεστιβάλ μας. Πρώτο φεστιβάλ Λεύκες Δημοτήχου. Λεύκες Fest. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι έχουμε κάνει τα πάντα για το καλύτερο αποτέλεσμα, ώστε να φιλοξενήσουμε όλους τους συντοπίτες μας από όλο τον νομό, να έρθουν 2 μέρες να περάσουμε καλά. 3 και 4 Ιουλίου λοιπόν, με γεμάτο πρόγραμμα. Πρώτη μέρα με local DJ, τοπικούς DJ από Ορεστιάδη.
8: Αύριο είναι η πρώτη μέρα, δεν είμαστε μακριά. Αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, λοιπόν, Big Summer Party. Ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι. Πού είναι ακριβώς οι Λεύκες στον Ερυθρό Πόταμο, λοιπόν, το σημείο, για να το προσδιορίσουμε λίγο.
9: Οι Λεύκες είναι

0: χορό, διασκέδαση, μουσική, μέχρι καιρού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος αρχικά.
1: Και καταγγελιών επίσης.
0: Και καταγγελιών επιτρέποντος, μπράβο.
1: Ναι, είναι
0: αλλά πιστεύουμε ότι όπως και πέρσι δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα. Θα έρθει ο κόσμος, θα ανταποκριθεί, θα περάσουμε καλά.
1: Τι ώρα θα ξεκινήσει το event?
0: Οι εκδηλώσεις και τις δύο ημέρες ξεκινάνε στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8 και 4 για το κοινό.
1: Τι εννοείται πόρτες εκεί στο.
0: Οπότε από τις 8 και 4 μπορεί ο κόσμος να έχει.
1: Τι πόρτες θα έχει και στις Λεύκες στον Ερυθροπόταμο?
0: Πόρτες. Μεταφορικές πόρτες.
1: Όχι, ενώ θα έχετε κάνει κάπως το χώρο διαμορφωμένο έτσι ώστε να υπάρχει μία κεντρική είσοδος για παράδειγμα ή δεύτερη, κάπως θα έχει αλλάξει λίγο το τοπίο. Τι έχετε ετοιμάσει?
0: Το τοπίο έχει αλλάξει πάρα πολύ από αυτό που ξέρουν οι ντόπιοι εδώ πέρα. Έχει γίνει κάτω μία μεγάλη κεντρική είσοδος που θα μπαίνει στο φεστιβάλ. Έχει γίνει καλοπισμός του χώρου. Mm-hmm. Έχει μπαζωθεί, έχει ξυφθεί, έχει καθαριστεί.
1: Έχει καλοπιστεί δηλαδή. Μπράβο.
0: Ναι, ο καλοπισμός του χώρου έχει τελειώσει.
1: Μπράβο.
0: Είμαστε τελευταίες λεπτομέρειες σήμερα και είμαστε έτοιμοι αύριο να ξεκινήσουμε.
1: Πρώτο Λεύκες Fest λοιπόν αύριο έναρξη και Σάββατο κορύφωση με...
0: Σάββατο με Open Act τη Βάγια της Γογιάννη και την Άννα Αγγελίδου, γνώριμες φυσιογνωμίες στην περιοχή. Mm-hmm. Και μετά τη μεγάλη συναυλία με τον Εισβολέα και όλη την μπάντα, με ένα υπέροχο πρόγραμμα μπορώ να σας πω, με ήχους rap, hip hop, ανακατεμένους με παράδοση, Βαλκάνια. Ξέρετε τα τραγούδια του Εισβολέα.
1: Ο γνωστός Εισβολέας. Ένα δυναμικό live περιμένουμε έτσι από τον Εισβολέα να εισβάλλει δυναμικά στο φεστιβάλ και να κάνει μια πολύ καλή έναρξη για αυτόν τον νέο θεσμό.
0: Πολύ σωστά. Ωραία. Η προπόληση, δόξα τω Θεώ, πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
1: Πόσο είναι το κόστος του εισιτηρίου?
0: 8 ευρώ είναι η προπόληση και σε αυτό το σημείο θέλω να πω, Νίκο, ότι η προπόληση είναι μέχρι και σήμερα.
1: Α, οκ. Okay. Αύριο δηλαδή μόνο στο ταμείο. Όχι αύριο, αύριο είναι η πρώτη μέρα του φεστιβάλ.
0: Αλλά σήμερα τελειώνει. Σάββατο μόνο στο ταμείο.
1: Σήμερα τελειώνει η προπόληση 8 ευρώ. Εντάξει, είναι 2 ευρώ η διαφορά, μην φανταστεί κανείς τίποτα τρελά νούμερα. 8 και 10 ευρώ για να δεις συναυλία, για να πας σε ένα φεστιβάλ να περάσει τόσο ωραία, είναι συμβολική η τιμή από ό,τι καταλαβαίνουμε. Κάπως καλύπτετε τα έξοδα αλλιώς. Πώς θα τα καλύψετε?
0: Τα έξοδα αρχικά πρέπει να ευχαριστήσουμε. Όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε τους χορηγούς για άλλη μια φορά που είναι στο πλάι μας.
1: Ναι.
0: Την τοπική αγορά, τους καταστηματάρχες που σε τέτοιους καιρούς, σε τέτοιες εποχές, που ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι όλοι, ας μην γελιόμαστε, και χωρίς να ζητήσουμε πολλές φορές, η ανταπόκριση ήταν τεράστια. Έχουμε πάρα πολλούς χορηγούς. Έβαλαν το χέρι στην τσέπη ή και με όποιον άλλο τρόπο μπορούσαν να μας βοήθησαν, ώστε να πραγματοποιηθεί και να θεσμοθετηθεί να ανεβεί κι άλλο ο πολιτισμός, οι πολιτικές εκδηλώσεις στην περιοχή.
1: Ωραία, ωραία. Και είστε ο Σύλλογος Νέων Διδημοτήχου Κάλεσμα, να πούμε και τον φορέα που το διοργανώνει όλο αυτό για να ξέρει ο κόσμος. Ένας νεοσύστατος σύλλογος, ο οποίος μπήκε δυναμικά στα πράγματα από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε και συνεχίζει. Συνεχίζεται.
0: Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε, όσο μπορούμε. Δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε σε καμία εκδήλωση τον κόσμο, γιατί η ανταπόκρισή τους είναι συγκινητική και τεράστια. Έχουν αγκαλιάσει όλες μας τις εκδηλώσεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Γεμίζεται κάθε φορά οποιοδήποτε κάλεσμα και αν απευθύνεται, ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό. Και
0: σε θεωρώ Νίκο Γούρη, γιατί κάθε φορά, μία μέρα πριν από κάθε εκδήλωση, μιλάμε μαζί.
1: Μακάρι. Μακάρι να είμαστε και γουρλίδες.
0: Οπότε πρέπει να είστε το γούρι μας.
1: Μακάρι να συμβαίνει. Εντάξει, το γούρι είναι η καλή δουλειά που κάνετε τώρα στην ουσία. Εδώ, να είμαστε ρεαλιστές.
0: Αυτό
1: από εκεί φαίνεται. Τώρα για να δούμε και κάποια άλλα χρήσιμες πληροφορίες, επειδή σήμερα τελειώνει η προπόληση, από πού μπορεί να πάρει κανείς εισιτήριο?
0: Λοιπόν, η προπόληση, υπάρχουν σημεία προπόληση στο Δημότυχο, στην Ορεστιάδα, στις Σφαίρες, στο Σουφλί, στο Τυχερό και στην Αλεξανδρούπολη.
1: Σε όλο τον Εύρο.
0: Τα social media του συλλόγου, στο Instagram και στο Facebook, θα βρείτε ακριβώς τα σημεία προπόληση, τα καταστήματα που κάνουν την προπόληση.
1: Τα social media τι όνομα έχουν, πώς σας βρίσκουμε εύκολα?
0: Στο Instagram θα μας βρείτε σαν κάλεσμα κάτω παύλα DID.
1: DID δηλαδή, διδημότυχο.
0: Δηλαδή, ναι. Και Σύλλογος Νέων Διδημοτήχου το κάλεσμα στο Facebook.
1: Ωραία. Πολύ εύκολα. Κάποιο τηλέφωνο για κάποιον που δεν έχει πρόσβαση στα social media και δεν ασχολείται με αυτά?
0: Υπάρχουν και τηλέφωνα. Μπορούμε να το... Κοίτα,
1: εγώ τα λέω και στο radioevros.gr, τα έχουμε αναρτήσει όλα. Όλες οι πληροφορίες, όλο το φεστιβάλ, όλο το πρόγραμμα. Αλλά το λέω για κάποιους που μας ακούνε και δεν έχουν δυνατότητα μέσω διαδικτύου, γιατί υπάρχουν και αυτοί κάποιοι, μπορεί λίγοι, μπορεί πολλοί, δεν ξέρω, που δεν ασχολούνται με το ίντερνετ. Ακούνε ραδιόφωνο παραδοσιακά, ενημερώνονται τα παραδοσιακά μέσα. 1-6-9-46-9-51-079. Να το δώσουμε, φίλες και φίλοι, σας μας ακούτε. 6-9-46-9-51-079. Έχει δημοσιευτεί άλλωστε, οπότε δεν είναι προσωπικό δεδομένο.
0: Και υπάρχει και πάνω στην αφίσα γενικά και στην πόλη σας, έτσι.
1: Α, έχετε κολλήσει και αφισούλες στην πόλη.
0: Φυσικά, φυσικά ανταποκρίθηκε και η Ορεστιάδα στο κάλεσμά μας, λοιπόν.
1: Έχουμε χορηγούς και από Ορεστιάδα, ιδιώτες ενδεχομένως που βοηθάνε.
0: Και χορηγούς και σημεία προπόληση έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Πρώτο Λεύκες Fest. Όταν βλέπουμε πρώτο, καταλαβαίνουμε ότι θα

0: ακολουθήσει και συνέχεια. Ευχόμαστε να μην έχει τέλος αυτό το fest, να συνεχίζει για πολλά πολλά χρόνια, να μπει αύριο ένας καλός θεμέλιος λίθος και να αντέξει το χρόνο. Καλή αρχή.
1: Μακάρι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και
1: ευχαριστούμε.
0: Ακόμα καλύτερη συνέχεια, Χρήστο και Σκήνη. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
1: Καλά, Νίκο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Διήμερο το μουσικό φεστιβάλ, αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο. Κάτω στον ερυθροπόταμο του Δημοτήχου, στην περιοχή με τις Λεύκες. Ακούμε τώρα εδώ εισβολέα με Ματούλα Ζαμάνη σε αυτό που ακολουθεί, έτσι για να μπούμε στο κλίμα.
2: Σοβαρά.
3: Έλα, ψυχούλα μου.
2: Έλα, ρε.
3: Αλήθεια.
2: Καλά γαμάς, έτσι.
3: Έξω το κάνεις θέμα.
2: Θα ζήσεις, αν μπεις στο ρυθμό και πείσεις. Θα δεις τι έστει

0: They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Είχε και μια κακιά λεξούλα τώρα μέσα στο τραγούδι που τα λέμε. Εισβολέας είναι αυτός, Ματούλα Ζαμάνη ήταν αυτή. Τους ακούσαμε, πήραμε μια γεύση από τη μεθαυριανή συναυλία στο Δημότυχο. Για να προχωρήσουμε στα άλλα τώρα, έχουμε ειδήσεις που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής προκύπτουν θέματα. Είχαμε και το αστυνομικό δελτίο να μας έρχεται ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τελευταία γεγονότα, τελευταία περιστατικά που έχουν καταγραφεί. Όπως χτες το πρωί, τη σύλληψη ενός διακινητή στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης του Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Ένας αλλοδαπός διακινητής συνελήφθη, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Τρεις ανθρώπους. Με γιο ταχυποιωτικό αυτοκίνητο τον εντόπισαν να τους μεταφέρει. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο και ο συλληφτής θα οδηγηθεί στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργούν οι συνοριοφύλακες του Τυχερού. Στην Ξάνθη είχαμε τώρα μεγάλη επιχείρηση αστυνομική με την εξιχνίαση 20 περιπτώσεων κλοπής που διαπράχθηκαν σε περιοχή της Ξάνθης, σε περιοχές της Ξάνθης. Η αστυνομική από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων της Ξάνθης προχώρησε σε αυτές τις συλλήψεις. Τριών εκ των δραστών σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος τεσσάρων Ελλήνων μελών εγκληματικής ομάδας, η οποία περιλαμβάνει και έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, και συνελήφθησαν τρεις από τους δράστες. 20 περιπτώσεις κλοπών εξιχνιάστηκαν με τις συλλήψεις αυτές και τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν. Έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ξάνθης, 20 περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων 16 τετελεσμένες και 4 σε απόπειρα από 11 Μαΐου μέχρι και χτες 1η Ιουλίου, το χρονικό διάστημα αυτών των πράξεων, σε χωριά αλλά και στην πόλη της Ξάνθης. Στο πλαίσιο λοιπόν συντονισμένης επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χτες το πρωί στην Ξάνθη από τους αστυνομικούς πολλές υπηρεσίες, βλέπω, της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενεπλάκησαν στην επιχείρηση. Συνελήφθησαν λοιπόν οι τρεις Έλληνες μέλη εγκληματικής ομάδας, εκ των οποίων ο ένας αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, ενώ αναζητούνται ακόμη ένας Έλληνας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, και ένας άγνωστος μέχρι στιγμής συνεργός τους. Έπειτα από επιστάμενες έρευνες και κατάλληλη αξιοποίηση των στοιχείων από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από το Μάιο μέχρι και χτες, οι δράστες διέριξαν ένα όχημα, δύο επιχειρήσεις, τρία σπίτια, μπήκαν επίσης σε 10 ανασφάλιστα σπίτια, αφαίρεσαν μεταξύ άλλων από το εσωτερικό τους διάφορα χρηματικά ποσά, μία γεννήτρια, καπνικά προϊόντα, τραπεζικές κάρτες, ένα ρολόι, ένα βραχιόλι, μια ηλεκτρονική συσκευή, ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά, διάφορα έγγραφα, κλειδιά, κινητά τηλέφωνα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ό,τι έβρισκαν έπαιρναν. Όπως προέκυψε, οι δράστες εισήλθαν και σε τρία σπίτια χωρίς να μπορέσουν να αφαιρέσουν κάτι από το εσωτερικό τους, ενώ αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη ένα σπίτι χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθώς έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή. Σημειώνεται ότι σε βάρος των δύο εκ των συλληφθέντων προέκυψε επίσης ότι εκκρεμούν για τον έναν ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για διακεκριμένης περιπτώσης κλοπής, άρα μιλάμε για έναν κατ' επανάληψη κλέφτη σε σημασμένο. Για τον άλλο, 5 αποφάσεις υπάρχουν ελληνικών δικαστικών αρχών για συγκρότηση και ένταξη εγκληματικής οργάνωσης, ληστεία, συνέργεια σε ληστεία, κλοπή, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, παραβάση των νόμων περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Καλά. Σημασμένοι και οι δύο εκ των τριών. Από τις έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο ήδη ρουχισμού και υπόδυσης. Όλα αυτά στην Ξάνθη με την εξιχνίαση των 20 αυτών περιπτώσεων κλοπής. Πολύ σημαντική ανακοίνωση τώρα που μας έρχεται από το ΓΕΟΤΕ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο παράρτημα Θράκης, για τον λαγοκέφαλο στο Θρακικό Πέλαγος. Ποιες είναι οι αλήθειες και ποια είναι τα ψέματα? Θα το διαβάσετε και στο radioevros.gr αναλυτικά το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό, είναι άκρος επίκαιρο και με όλη αυτή την παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί γύρω από τους λαγοκέφαλους γύρω μας, καλό είναι να γνωρίζουμε από τους ειδικούς, από τους υπεύθυνους, αρμοδίως, τι πληροφορίες πραγματικές υπάρχουν για αυτούς, στο Θρακικό Πέλαγο συγκεκριμένα. Εν ολίγης να πούμε ότι με την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, και τη μεγέθυνση που γίνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο λαγοκέφαλος είναι το κυριότερο θέμα συζήτησης σε παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές. Το ψάρι είναι ένα από τα εκατοντάδες χωροκατακτητικά είδη που μπήκαν στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα και αυξάνονται πληθυσμιακά λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των θαλασσών μας, στην κλιματική αλλαγή δηλαδή, και γιατί δεν υπάρχουν σημαντικοί θηρευτές στη Μεσόγειο αυτών των ψαριών. Η συζήτηση λοιπόν γύρω από την παρουσία τους στο Θρακικό Πέλαγος περιλαμβάνει αρκετές αλήθειες αλλά και ορισμένες υπερβολές που αξίζει να ξεκαθαριστούν. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι ένα φαινόμενο φετινό. Πρώτη φορά αλλιεύθηκε το 2007 στην Ηρακλήτσα Καβάλας, παρακαλώ. Πριν από 20 χρόνια δηλαδή, στην Ηρακλήτσα Καβάλας είχαμε την πρώτη αλίευση λαγοκέφαλου από ένα παράκτιο ψαρά. Το 2011 από ψαρά στον Ήμερο Ροδόπης βρέθηκε πάλι. Το 2017 στη μάκρη του Εύρου από έναν αεραστέχνη ψαρά. Άρα τίποτα πρωτόγνωρο για τους ψαράδες και για τους ειδικούς. Όμως ο αυξανόμενος πληθυσμός δεν σημαίνει ότι έχει κατακλειστεί το Θρακικό Πέλαγος. Από τότε ο πληθυσμός έχει αυξηθεί, γιατί είναι περιορισμένοι σε αριθμό οι φυσικοί θηρευτές του, οπότε δεν υπάρχουν στις θαλάσσες, όπως οι θαλάσσιες χελώνες, οι ροφοί, οι σφυρίδες και οι ζαργάνες, αρκετά ώστε να υπάρξει μια ισορροπία στο περιβάλλον. Τον τρώνε όσο είναι νεαρός και δεν έχει προλάβει να αναπτύξει τις τοξίνες του, τον λαγοκέφαλο, αυτά τα θαλάσσια όντα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να απαγορευτεί η αλλοιή αυτών των ειδών. Δηλαδή, χελώνες, ροφοί, σφυρίδες και ζαργάνες θα πρέπει να παραμείνουν στο Πέλαγος, στο Αιγαίο, στο Θρακικό, παντού, στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα, για να μπορούν να κυνηγούν το λαγοκέφαλο. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι έχει κατακλειστεί το Θρακικό Πέλαγος με λαγοκέφαλους. Ούτε η Θάσος ούτε η Σαμοθράκη έχουν γεμίσει. Τα μεμονωμένα και σποραδικά περιστατικά ακόμη δεν αντικατοπτρίζουν ένα σταθερά και μόνιμο πληθυσμό στην περιοχή. Η μεγαλύτερη ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν είναι στα αλλιεύματα των επαγγελματιών ψαράδων μας, διότι οι λαγοκέφαλοι επιτίθενται στα ψάρια που πιάνονται, καθώς αποτελούν εύκολο στόχο και υποβαθμίζουν έτσι το προϊόν τους των επαγγελματιών, είτε προκαλούν φθορές κόβοντας τα δίχτυα τους. Αυτή είναι η ζημιά που μπορούν να κάνουν. Σημαντική επίσης ζημιά προκαλούν στα αυγά των ψαριών και στους πληθυσμούς του γόνου, διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο την ισορροπία στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η επίθεση ανθρώπους, ξεκαθαρίζει το Γεωτεθράκης, είναι σπανιότατη και ευκαιριακή. Κυρίως σε δίτες που προσπαθούν να τον πλησιάσουν και να τον ταΐσουν έχουν συμβεί ατυχήματα. Το πρόσφατο συμβάν σε μια ηλικιωμένη κυρία σε παραλία της Αττικής πιθανόν να μην έγινε από λαγοκέφαλο και διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τον τοπικό δήμο, να θυμίσουμε, γιατί και άλλα είδη ενδημικών ψαριών είναι ευκαιριακοί διακομιστές της ανθρώπινης, δοκιμαστές μάλλον της ανθρώπινης σάρκας, ή αμήνονται του χώρου τους, όπως είναι η σμέρνα για παράδειγμα. Λοιπόν, υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τις αλήθειες και τα ψέματα γύρω από τον λαγοκέφαλο. Γι' αυτό σας είπα, η παραπληροφόρηση καλά κρατεί, δυστυχώς. Και άντε αυτή, είπαμε, η οποία δεν είναι στοχευμένη και στρατευμένη, κατά τρόπον την να είναι θεμητή. Η άλλη είναι το επικίνδυνο. Λοιπόν, φτάσαμε 4 λεπτά πριν τη μία. Δεν προλαβαίνουμε πολλά ακόμα. Να θυμίσουμε ότι αύριο συνεδριάζει Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας Μονών για να εκλέξει νέο Προεδρείο. Στις 2.30 το μεσημέρι διαζώσει θα γίνει συνεδρίαση για την εκλογή μελών στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και της Δημοτικής Επιτροπής, όπως επιβάλλεται από τον κανονισμό, στα 2.5 χρόνια ακριβώς της θητείας της κάθε Δημοτικής Αρχής, να εκλέγει νέο Προεδρείο. Πολιτιστικές εκδηλώσεις πολλές μας έρχονται. Ειδοποιήσεις, ενημερώσεις, email, ανακοινώσεις, μηνύματα, σχόλια, τηλεφωνήματα λαμβάνουμε για εκδηλώσεις παντού. Προσπαθούμε να τις καλύψουμε όσο δυνατόν τις περισσότερες, να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας για προβολή της κάθε εκδήλωσής σας. Τώρα στα Ρίζια να πούμε ότι το Σάββατο στην πλατεία των Ριζίων θα έχουμε αυθεντικό θερινό κινηματογράφο, τον κινητό κινηματογράφο στα Ρίζια, με την ταινία. Ποια ταινία θα παιχτεί, για να δω, δεν τη γράφουνε. Μας λένε μόνο ότι θα έχει ταινία και ένα disco 80's disco party θα ακολουθεί στις ταινίες. Ποια ταινία θα είναι, γιατί δεν λέτε? Back. Επιστροφή στο μέλλον. Αυτή είναι η ταινία. Ωραία, το βρήκα στην αφίσα. Στα Ρίζια λοιπόν το Σάββατο 4 Ιουλίου και μετά πάρτι στους ρυθμούς του 80, της δεκαετίας του 80. Το Σουφλί ετοιμάστηκε και οργανώθηκε και παρουσιάζει το πολιτιστικό του καλοκαίρι. Από σήμερα ξεκινούν εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στο Σουφλί. Για όλον τον Ιούλιο έχει εκδοθεί το πρόγραμμα. Στο radioavros.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά μέρα την ημέρα τι περιλαμβάνει αυτό. Με κορύφωση τη συναυλία της Γλυκερίας, βλέπω, 21 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Στο radioavros.gr και αυτό αναλυτικά. Για άλλες εκδηλώσεις που έρχονται αργότερα θα τις δούμε και αύριο και τις επόμενες μέρες με ημερολογιακή, ημερομηνιακή σειρά, χρονική σειρά. Τώρα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Αν βλέπαμε λίγο και το μενού της ημέρας για το μεσημεριανό μας γεύμα, για να δω, αυτό θα προλάβουμε να το δούμε. Τι καλούδια μας ετοίμασε σήμερα το χαγιάτι. Τι σπιτικό μαγειρευτό φαγητό θα απολαύσουμε και σήμερα στο τραπέζι μας. Βεβαίως, να το μενού μπροστά μας. Έχουμε σήμερα. Προτιμάτε αρνάκι στο φούρνο με πατατούλες ή λαχανοντολμάδες γεμιστούς με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγό λεμόνο. Να ψηφίσουμε. Να βάλουμε δημοσκόπηση. Ψηφιακή. Α, έχουμε και άλλες προτάσεις. Πρέπει να τα βάλουμε όλα. Μοσχαράκι τρυφερό με μελωμένες μελιτζάνες στο φούρνο. Τώρα. Πού να το βρεις αυτό αλλού. Χαγιάτι είναι. Βριζόλες χοιρινές φούρνου. Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας. Φιλετίνια κοτόπουλο με λιγκουίνι και σάλτσα ντομάτας με πιπεριές. Πένες ο γκραντέν με κρέμα γάλακτο, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια, λιωμένα τυριά. Σνίτσελ. Γεμιστά κοτόπουλο, τηγανιά, κρασάτι με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές. Αναστενάζω γιατί τα θέλω όλα τώρα. Τα ακούω, είναι και η μεσημέρι. Μα μία έφτασε, πεινάω. Με άδειο στομάχι διαβάζει τέτοια στο μενού της ημέρας από το Χαγιάτι με περιγραφές απερίγραπτες, σου τρέχουν τα σάλια. Μπιφτέκια λέει γεμιστά, ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Μπιφτέκια γεμιστά, φρεσκοζυμωμένα, ζουμερά και αυτά με φέτα και ντομάτα. Μουσακά απίθανο. Κανελόνια γεμιστά με κιμά, σάλτσα, ντομάτα και τυριά. Παστίτσιο με αφράτη, σπιτική μπεσαμέλ. Και τηγανιά χοιρινή με μουσταρδάτη, βαλσάμικο, μανιτάρια μέσα. Κοτόσουπα, αυγολέμονο, δυναμωτική, φακές, μπάμιες, φασολάκια, γίγαντες. 2-5-5-2-0-2-25-25 δεν λέω άλλα, αυτά είναι και έχει και άλλα βεβαίως, θα τα βρείτε εκεί στο 2-5-5-2-0-2-25-25. Ξενιάσαμε και σήμερα με το Χαγιάτι μας, Κωνσταντινούπολης 179, η κουζίνα του σπιτιού μας. Ευχαριστούμε Χαγιάτη, ευχαριστούμε Κουφώματα Καραφιλίδης, ευχαριστούμε Δημοτίκαλη και Σύφα Εύρου, Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων. Κεραμιτσής, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Ευχαριστούμε το Top Charm, εξειδικευμένο στα χέρια και στα πόδια, το Κέντρο Ποδολογίας και Νυχοπλαστικής στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο. Το παραδοσιακό κρεοπορείο του Κώστα Αποστολίδη, Βασιλέος Κωνσταντίνου 196, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στην Ορεστιάδα και στο Δημότυχο και προϊόντα pavlanias.gr. Τα κουφώματα Καραφιλίδης είπα. Να πω, εθνομαρτύρων 143 καραφιλίδης.gr, εγγυημένα για μια ζωή και κουφώματα και τέντες, νέα τεντόπανα για τη σκίασή μας, περσίδες, ρόλερ, εσωτερική, εξωτερική σκίαση, όλα αυτά και πολλά περισσότερα είναι υπόθεση Καραφιλίδης. Τα υπόλοιπα είναι υπόθεση Ράδιο Εύρος. Δύο ακριβώς στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα από τις 3 και μετά μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας, για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή σας. 8 με 10 Έβυχο Μουσικοδρόμιο, ο Χάρης Καταρίδης επιστρέφει με μουσική ενημέρωση το βράδυ και η ενημέρωση ξεκινάει αύριο το πρωί πάλι στις 7 με Γιάννη Βαλικούδη, Χάρη Καταρίδη. Και βεβαίως με το ευρωσκόπιο μας στις 10 συνεχίζουμε όπως κάθε μέρα, 10 με 1 το ραντεβού μας και αύριο υγεία να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα και όλα θα πάνε καλύτερα φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, ό,τι κάνετε. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής, Σύφα Εύρου. από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
6: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος.
7: Επιστρέφει.
6: Σε λίγο.
8: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Ένα στην υγειά του φαντάρου!
10: Ένα για το πτυχίο σου!
9: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται!
10: Φτάνει με τη ρακή! Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε!
11: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
12: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
13: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
13: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
14: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
14: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
15: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
16: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
15: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
16: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
17: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
18: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σε κάθε πάρτι, σε κάθε...

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ιδιάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας. Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ακούω Radio Evros και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης και το Ίδρυμα Ευγενίδου προχώρησαν στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία της επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας Ευγένιος Ευγενίδης στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης στο πεδίο της αγροδιατροφικής καινοτομίας. Πρόκειται για την πρώτη επώνυμη έδρα του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης, γεγονός που προσδίδει στη συνεργασία ιδιαίτερη θεσμική, ακαδημαϊκή και συμβολική σημασία, όπως γνωστοποιούν σε ανακοίνωσή τους. Η έδρα φέρει το όνομα του Ευγένιου Ευγενίδη, εθνικού ευεργέτη, διορατικό επιχειρηματία και μεγάλο υποστηρικτή της επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης, ο οποίος καταγόταν από το Διδυμότυχο. Η λειτουργία της έδρας στον Εύρο αποκτά έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η παρακαταθήκη ενός θρακιώτη ευεργέτη επιστρέφει στον τόπο της καταγωγής του μέσα από ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό και ερευνητικό εγχείρημα με επίκεντρο τη γνώση, την καινοτομία και τη νέα γενιά. Το επιστημονικό αντικείμενο της έδρας είναι η αγροδιατροφική καινοτομία, ένας τομέας με ιδιαίτερη σημασία για τη Θράκη, την παραγωγική της ταυτότητα και την αναπτυξιακή της προοπτική. Αξιοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές της μοριακής βιολογίας, της βιοτεχνολογίας και της βιοανάλυσης, η έδρα θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας, της ασφάλειας, της εχμηλασιμότητας και της αυθεντικότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων, καθώς και στη βιώσιμη παραγωγή και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους. Επιπλέον θα ενισχύσει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, της παραγωγής και της αγοράς εργασίας, προωθώντας παράλληλα τη διδασκαλία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η λειτουργία της έδρας προβλέπεται να έχει διάρκεια 5 ετών και θα υποστηριχθεί μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Ευγενίδου συνολικού ύψους 250.000 ευρώ. Για τη νέα επώνυμη έδρα διδασκαλίας και έρευνας Ευγένιος Ευγενίδης, αλλά και για τα τελευταία νέα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως το νέο τμήμα στο Σουφλί, το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο Ορεστιάδας, την κτηνιατρική, αλλά και άλλα θέματα, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Φώτιος Μάρης. Αναλυτικά τη συνέντευξη μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ, κατόπιν απόφασης του έκτακτου συνεδρίου της με τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου, προχωρά σε αποχή διαρκείας ήδη από σήμερα 5η 2 Ιουλίου από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαμαρτυρόμενοι για τη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων στα υποστελεχωμένα ΚΕΠ και την περαιτέρω επιβάρυνσή τους, όπως γνωστοποιείται με ανακοίνωσή της. Η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν ότι οι διευθύνσεις μεταφορών θα δέχονται για συγκεκριμένες διαδικασίες αποκλειστικά ψηφιακά αιτήματα μόνο μέσω του gov.gr. Καθιστώντας τα ΚΕΠ το μοναδικό σημείο φυσικής εξυπηρέτησης των πολιτών. Η ΠΟΣΕΚΕΠ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν χωρίς τον απαιτούμενο θεσμικό συντονισμό και χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των επιπτώσεων στη λειτουργία των ΚΕΠ. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΠΟΣΕΚΕΠ ζητά την άμεση ανάκληση των επίμαχων διαπιστωτικών πράξεων, την επαναφορά της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων με φυσική παρουσία στις διευθύνσεις μεταφορών όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν αυθαίρετα κλείσει τα γκισέ τους, την ενάρξη ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου με το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΚΕΠ, τη διασφάλιση ότι κάθε μελλοντική αλλαγή διαδικασιών θα πραγματοποιείται μέσω της προβλεπόμενης θεσμικής οδού και με τη συμμετοχή των αρμοδίων φορέων. Αναλυτικά δείτε την ανακοίνωσή τους και στο radioevros.gr. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών στους πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθετεία με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7 ετούς θητείας. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρωπίνου δυναμικού και της περαιτέρω αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πυροσβεστικού σώματος. Οι επιτυχώντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις της προκήρυξης, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματική ανταπόκριση του σώματος στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου μέσω της ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του πυροσβεστικού σώματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το περιεχόμενο της προκήρυξης, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια μοριοδότησης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος στο σύνδεσμο που θα βρείτε και στο radioevros.gr. Η ειδική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στο Δήμο Ρεστιάδας. Η ειδική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 το μεσημέρι διαζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τεμερήσιας διατάξης στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης ανανέωσε τη συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για 2 έτη την 3η 30 Ιουνίου στη λέσχη αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης όπως γνωστοποιείται από την ΑΣΔΙΘ. Το μνημόνιο υπεγράφει μεταξύ του διοικητή της ΑΣΔΙΘ Αντιστρατήγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου και του πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης καθηγητή Φώτιου Μάρη. Με το μνημόνιο αυτό προωθείται η συνεργασία μεταξύ ΑΣΔΙΘ και Δημοκρητίου σε αρκετούς τομείς όπως από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων, διερεύνηση δυνατότητα συμμετοχή ομιλητών σε συνέδρια συναντήσεις του έτερου συμβαλλόμενου με στόχο την ανάδειξη των τεχνολογικών εξελίξεων και τάσεων κοινού ενδιαφέροντος, διερεύνηση της από κοινού ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών αντικειμένων και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε τομείς επιστημονικής αιχμής που θα αξιοποιούν την επικαλυπτόμενη και συμπληρωματική γνώση των συμβαλλόμενων, ιδιαίτερα επίπεδου προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, συμμετοχή σε κοινές επιτροπές και ομάδες εργασίας, ανάληψη δράσεων για την παραγωγή της έρευνας και την ανύψωση του γνωστικού αντικειμένου σε τεχνικής φύσεως θέματα, παροχή εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλευτικού έργου από ερευνητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε θέματα που άπτονται το αντικειμένο του σύμφωνα με τη βούληση και τις ανάγκες της ΑΣΔΙΘ. Αναλυτικά δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Η δημοσιονεταιριστική Εύρος ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει ότι σήμερα 5η 2 Ιουλίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί θα πραγματοποιηθεί για όλους τους ενδιαφερόμενους παρουσίαση της πρώτης πρόσκλησης των δημοσίων έργων στα πλαίσια της παρέμβασης στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής 23-27. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη εχθές 1η Εβδόμου το πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιόταχη αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην Ευδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολη στην προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού. Από σήμερα 5η 2 Ιουλίου ξεκινά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το μήνα Ιούλιο που γνωστοποιήσε ο Δήμος Σουφλίου και αφορά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Μια σειρά εκδηλώσεων σε ολόκληρο το Δήμο Σουφλίου. Η πρώτη εκδήλωση για το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 είναι η διαδραστική βιβλιοπαρουσίαση και θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ώρα 7 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Τυχερού. Δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις για το μήνα Ιούλιο στο Δήμο Σουφλίου στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ένα στην υγειά του Φατάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστία.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι κι άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης και το Ίδρυμα Ευγενίδου προχώρησαν στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία της επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας Ευγένιος Ευγενίδης στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης στο πεδίο της αγροδιατροφικής καινοτομίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ προχωρά σε αποχή διαρκείας από σήμερα, 5η 2 Ιουλίου 2026, από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαμαρτυρόμενοι για τη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων στα υποστελεχωμένα ΚΕΠ και την περαιτέρω επιβάρυνσή τους. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7 ετούς θητείας. Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Ορεστιάδας. Η Δημοσυνεταιριστική Εύρος ανακοινώνει ότι σήμερα και ώρα 7.30 στο ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πρώτης πρόσκλησης των δημοσίων έργων στα πλαίσια της παρέμβασης στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

γράμματα, χαλασμένα φερμουάρ, χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο, σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει.

σου καινούρια με έπιπλα λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
3: Φρέσκα.
2: Αγνά.
3: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
2: Και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα, δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-0-27-546.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης και το Ίδρυμα Ευγενίδου προχώρησαν στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία της επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας Ευγένιος Ευγενίδης στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης στο πεδίο της αγροδιατροφικής καινοτομίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ προχωρά σε διαρκείας από σήμερα, 5η 2 Ιουλίου 2026, από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαμαρτυρόμενοι για τη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων στα υποστελεχωμένα ΚΕΠ και την περαιτέρω επιβάρυνσή τους. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7 ετούς θητείας. Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Ορεστιάδας. Η Δημοσυνεταιριστική Εύρος ανακοινώνει ότι σήμερα και ώρα 7.30 στο ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της πρώτης πρόσκλησης των δημοσίων έργων στα πλαίσια της παρέμβασης στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 που

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμώ.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μελωδία.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης και το Ίδρυμα Ευγενίδου προχώρησαν στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία της επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας Ευγένιος Ευγενίδης στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης στο πεδίο της αγροδιατροφικής καινοτομίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ προχωρά σε αποχή διαρκείας από σήμερα, 5η 2 Ιουλίου 2026, από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαμαρτυρόμενοι για τη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων στα υποστελεχωμένα ΚΕΠ και την περαιτέρω επιβάρυνσή τους. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7 ετούς θητείας. Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Ορεστιάδας. Η Δημοσυνεταιριστική Εύρος ανακοινώνει ότι σήμερα και ώρα 7.30 στο ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της πρώτης πρόσκλησης των δημοσίων έργων στα πλαίσια της παρέμβασης στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αθλητική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Ίδρυμα Ευγενίδου προχώρησαν στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία της επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας Ευγένιος Ευγενίδης στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο πεδίο της αγροδιατροφικής καινοτομίας. Πρόκειται για την πρώτη επώνυμη έδρα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, γεγονός που προσδίδει στη συνεργασία ιδιαίτερη θεσμική, ακαδημαϊκή και συμβολική σημασία, όπως γνωστοποιούν σε ανακοίνωσή τους. Η έδρα φέρει το όνομα του Ευγένιου Ευγενίδη, εθνικού ευεργέτη, διορατικού επιχειρηματία και μεγάλου υποστηρικτή της επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης, ο οποίος καταγόταν από το Δηδημότυχο. Η λειτουργία της έδρας στον Εύρο αποκτά έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η παρακαταθήκη ενός θρακιώτη ευεργέτη επιστρέφει στον τόπο της καταγωγής του μέσα από ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό και ερευνητικό εγχείρημα με επίκεντρο τη γνώση, την καινοτομία και τη νέα γενιά. Το επιστημονικό αντικείμενο της έδρας είναι η αγροδιατροφική καινοτομία, ένας τομέας με ιδιαίτερη σημασία για τη Θράκη, την παραγωγική της ταυτότητα και την αναπτυξιακή της προοπτική. Αξιοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές της μοριακής βιολογίας, της βιοτεχνολογίας και της βιοανάλυσης, η έδρα θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας, της ασφάλειας, της εχμηλασιμότητας και της αυθεντικότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων, καθώς και στη βιώσιμη παραγωγή και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους. Επιπλέον θα ενισχύσει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, της παραγωγής και της αγοράς εργασίας, προωθώντας παράλληλα τη διδασκαλία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η λειτουργία της έδρας προβλέπεται να έχει διάρκεια 5 ετών και θα υποστηριχθεί μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Ευγενίδου συνολικού ύψους 250.000 ευρώ. Για τη νέα επώνυμη έδρα διδασκαλίας και έρευνας Ευγένιος Ευγενίδης, αλλά και για τα τελευταία νέα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως το νέο τμήμα στο Σουφλί, το μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Ρεστιάδας, την κτηνιατρική, αλλά και άλλα θέματα, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Φώτιος Μάρης. Αναλυτικά τη συνέντευξη μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ, κατόπιν απόφασης του έκτακτου συνεδρίου της με τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου, προχωρά σε αποχή διαρκείας ήδη από σήμερα 5η 2 Ιουλίου από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαμαρτυρόμενοι για τη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων στα υποστελεχωμένα ΚΕΠ και την περαιτέρω επιβάρυνσή τους, όπως γνωστοποιείται με ανακοίνωσή της. Η απόφαση ελήφθη μετά την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν ότι οι διευθύνσεις μεταφορών θα δέχονται για συγκεκριμένες διαδικασίες αποκλειστικά ψηφιακά αιτήματα μόνο μέσω του gov.gr. Καθιστώντας τα ΚΕΠ το μοναδικό σημείο φυσικής εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπόσε ΚΕΠ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν χωρίς τον απαιτούμενο θεσμικό συντονισμό και χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των επιπτώσεων στη λειτουργία των ΚΕΠ. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΠΟΣΕΚΕΠ ζητά την άμεση ανάκληση των επίμαχων διαπιστωτικών πράξεων, την επαναφορά της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων με φυσική παρουσία στις διευθύνσεις μεταφορών όπως και στις υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν αυθαίρετα κλείσει τα γκισέ τους, την ενάρξη ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου με το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΚΕΠ, τη διασφάλιση ότι κάθε μελλοντική αλλαγή διαδικασιών θα πραγματοποιείται μέσω της προβλεπόμενης θεσμικής οδού και με τη συμμετοχή των αρμοδίων φορέων. Αναλυτικά δείτε την ανακοίνωσή τους και στο radioevros.gr. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών στους πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθετία με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7 ετούς θητείας. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρωπίνου δυναμικού και της περαιτέρω αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πυροσβεστικού σώματος. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις της προκήρυξης, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματική ανταπόκριση του σώματος στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου μέσω της ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του πυροσβεστικού σώματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το περιεχόμενο της προκήρυξης, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια μοριοδότησης καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος στο σύνδεσμο που θα βρείτε και στο radioevros.gr. Η ειδική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στο Δημό Ρεστιάδας. Η ειδική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 2.30 το μεσημέρι διαζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης ανανέωσε τη συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για 2 έτη την 3η 30 Ιουνίου στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Ξάνθης όπως γνωστοποιείται από την ΑΣΔΙΘ. Το μνημόνιο υπεγράφει μεταξύ του διοικητή της ΑΣΔΙΘ αντιστρατήγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου και του πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης καθηγητή Φώτιο Μάρη. Με το μνημόνιο αυτό προωθείται η συνεργασία μεταξύ ΑΣΔΙΘ και Δημοκρητίου σε αρκετούς τομείς όπως από κοινό ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων, διερεύνηση δυνατότητα συμμετοχής ομιλητών σε συνέδρια συναντήσεις του έτερου συμβαλλόμενου με στόχο την ανάδειξη των τεχνολογικών εξελίξεων και τάσεων κοινού ενδιαφέροντος, διερεύνηση της από κοινού ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών αντικειμένων και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε τομείς επιστημονικής αιχμής που θα αξιοποιούν την επικαλυπτόμενη και συμπληρωματική γνώση των συμβαλλόμενων, ιδιαίτερα επίπεδου προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, συμμετοχή σε κοινές επιτροπές και ομάδες εργασίας, ανάληψη δράσεων για την παραγωγή της έρευνας και την ανύψωση του γνωστικού αντικειμένου σε τεχνικής φύσεως θέματα, παροχή εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλευτικού έργου από ερευνητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε θέματα που άπτονται το αντικειμένο του σύμφωνα με τη βούληση και τις ανάγκες της ΑΣΔΙΘ. Αναλυτικά δείτε το θέμα στο radioevros.gr. Η δημοσυνεταιριστική Εύρος ΑΕ, αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι σήμερα 5η, 2 Ιουλίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί θα πραγματοποιηθεί για όλους τους ενδιαφερόμενους παρουσίαση της πρώτης πρόσκλησης των δημοσίων έργων στα πλαίσια της παρέμβασης στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής 23-27. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη εχθές 1η Εβδόμου το πρωί στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί δύο ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην Ευδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, στην προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού. Από σήμερα 5η 2 Ιουλίου ξεκινά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το μήνα Ιούλιο που γνωστοποιήσε ο Δήμος Σουφλίου και αφορά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Μια σειρά εκδηλώσεων σε ολόκληρο το Δήμο Σουφλίου. Η πρώτη εκδήλωση για το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 είναι η διαδραστική βιβλιοπαρουσίαση και θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ώρα 7 το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Τυχερού. Δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις για το μήνα Ιούλιο στο Δήμο Σουφλίου στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936 095 300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης και το Ίδρυμα Ευγενίδου προχώρησαν στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία της επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας Ευγένιος Ευγενίδης στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης στο πεδίο της αγροδιατροφικής καινοτομίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ προχωρά σε αποχή διαρκείας από σήμερα, 5η 2 Ιουλίου 2026, από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαμαρτυρόμενοι για τη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων στα υποστελεχωμένα ΚΕΠ και την περαιτέρω επιβάρυνσή τους. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7 ετούς θητείας. Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Ορεστιάδας. Η Δημοσυνεταιριστική Εύρος ανακοινώνει ότι σήμερα και ώρα 7.30 στο ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της πρώτης πρόσκλησης των δημοσίων έργων στα πλαίσια της παρέμβασης «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Είμαστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σου φέρνας

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-0-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης και το Ίδρυμα Ευγενίδου προχώρησαν στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία της επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας Ευγένιος Ευγενίδης στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης στο πεδίο της αγροδιατροφικής καινοτομίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ προχωρά σε αποχή διαρκείας από σήμερα, 5η 2 Ιουλίου 2026, από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαμαρτυρόμενοι για τη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων στα υποστελεχωμένα ΚΕΠ και την περαιτέρω επιβάρυνσή τους. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7 ετούς θητείας. Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Ρεστιάδας. Η Δημοσυνεταιριστική Εύρος ανακοινώνει ότι σήμερα και ώρα 7.30 στο ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της πρώτης πρόσκλησης των δημοσίων έργων στα πλαίσια της παρέμβασης «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Μπαντιχρώμ. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρώμ.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome Epsilon Epsilon. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
6: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Radio Evros 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάπεις, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης και το Ίδρυμα Ευγενίδου προχώρησαν στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία της επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας Ευγένιος Ευγενίδης στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης στο πεδίο της αγροδιατροφικής καινοτομίας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ προχωρά σε αποχή διαρκείας από σήμερα, 5η 2 Ιουλίου 2026, από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διαμαρτυρόμενοι για τη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων στα υποστελεχωμένα ΚΕΠ και την περαιτέρω επιβάρυνσή τους. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7 ετούς θητείας. Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Ορεστιάδας. Η Δημοσυνεταιριστική Εύρος ανακοινώνει ότι σήμερα και ώρα 7.30 στο ξενοδοχείο Κουκούλη στο Σουφλί θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της πρώτης πρόσκλησης των δημοσίων έργων στα πλαίσια της παρέμβασης «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
8: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
7: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
8: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι η εκπομπή. Εύβοιχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια όμορφη μουσική βραδιά, η τελευταία της εβδομάδας, πέμπτη σήμερα, ετοιμάζεται να ξεκινήσει ή μάλλον έχει ξεκινήσει. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από το ακριτικό Ράδιο Εύρος και από τις όχι ακριτικές συχνότητες, το 97,1 στα FM, στη μέση είναι. Της μπάντας, 95,3 επίσης για το νότιο τμήμα του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Καλησπερίζουμε τη Λούλα, τη Δέσποινα, τις δύο Μαρίες, τον Γιώργο, τον Βασίλη, αυτούς. Και όσους ακούτε και δεν στέλνετε μήνυμα και όσους θα στείλετε μήνυμα. Και χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί απόψε έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ τον φίλο μου τον Κώστα τον Ασμανίδη. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχω... Είπες μέχρι τις 8, από τις 8 μέχρι τις 10.
0: Από τις 8 μέχρι τις 10, τι είπα.
1: Μέχρι τις 8.
0: Μέχρι τις 8 είπα, καλά, από τις 8 μέχρι τις 10 λοιπόν. Κοίταξα και την ώρα εκείνη τη στιγμή και ήταν 8 και 2. Ίσως αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζουμε να παίρνουμε τα μηνύματά σας. Μια χαρά είμαστε εδώ, ζεσθενόμαστε, αλλά έχουμε βάλει τον κλιματισμό. Λοιπόν, Κώστα μας, καλώς ήρθες για μία ακόμη φορά.
1: Καλώς σας βρήκα, εγώ τουλάχιστον είμαι τακτικός εδώ.
0: Ναι, είσαι τακτικός και κάνουμε πολύ όμορφες εκπομπές μαζί. Σήμερα μετά από ιδέα που είχε ο Κώστας εδώ θα ασχοληθούμε με τα του έρωτος. Τα του έρωτος. Πριν όμως θα πω τους φίλους που μας συμπαρίσατε σε αυτή την εκπομπή. Και η απόψινη εκπομπή είναι μια προσφορά των υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας δίπλα από τον Πευκόνα, στη νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης 6957-186532. Το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας και για τις όποιες απορίες και πληροφορίες μπορείτε να έχετε. Μαζί μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων καλοσυντηρημένων. Και λέω καλοσυντηρημένο γιατί έχει το δικό της συνεργείο που μπορεί να κάνει service, να φτιάξει τις βλάβες, να ρυθμίσει πράγματα στα προσωπικά, στα ατομικά μας αυτοκίνητα, τα οικογενειακά μας. Καλυπόλεως, με Λοχαγούδια Μάτι Γωνία, 25520-28525 το τηλέφωνο. Και την παρέα μας συμπληρώνουν τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, ήδη θέρμανση σαρδευτικά από το 1924, η πιο παλιά επιχείρηση της πόλης, μαζί με την πόλη ανδρώθηκε. Σωτηρίου Τσερκέζη 39, τρίτη γενιά και πάμε για τέταρτη πλέον. Ακούς Κωνσταντίνε, τρίτη γενιά και πάμε για τέταρτη.
1: Δηλαδή ένα χρόνο μετά την,
0: ένα χρόνο μετά την ίδρυση της πόλης, ναι.
1: Άρα ταυτόσιμο.
0: Είναι ταυτόσιμο, μεγάλωσε μαζί με την πόλη και βοήθησε στο να μεγαλώσει η πόλη. Ξέρεις, σιδηρικά χρώματα, σπίτια κτίζονταν καν.
1: Ξέρεις, περνώντας από το φωτογραφείο του Ζήση του Κυριακίδη, ναι. Μου λέει να σου δώσω κάτι και μου δίνει μια φωτογραφία του πρώτου κτίριου που ήταν στην Ορεστιάδα.
0: Ανέβασες, ναι.
1: Ναι, το ανέβασα και έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Ήταν μια αποθήκη που βάζαν τα εργαλεία οι εργάτες, γιατί από εδώ παίρνουν για το Orient Express, ναι, όπως ξέρεις. Και κοιμόταν κιόλας εκεί μέσα.
0: Εφτάνομα σε ένα δωμά ήταν τότε, ναι.
1: Ναι, δυστυχώς κάποιος από τους δημάρχους τον γκρέμισε αυτό το πράγμα χωρίς να ξέρει την ιστορική του αξία.
0: Μπροστά την ανάπτυξη. Εντάξει, καραμαλής ξύλου στα τραμ. Λοιπόν, να δούμε λίγο ετυμολογικά. Η λέξη έρωτας, την οποία θα αναλύσουμε μουσικά, προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη έρος, που είναι ουσιαστικό, η οποία με τη σειρά της παράγεται από το αρχαίο ρήμα εράω, εράμε, που σημαίνει αγαπώ με πάθος, ποθώ, είμαι ερωτευμένος. Και πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια για τους ερωτευμένους αρχικά. Οι έρωτες έχουν πολλές εκφάνσεις, έτσι δεν είναι?
1: Χιλιάδες. Χιλιάδες. Από τους παράνομους, τους κεραυνοβόλους, τους καλοκαιρινούς, τους χειμερινούς,
0: τους ανεκπλήρωτους, τους ανολοκλήρωτους, τους ημιτελείς.
1: Για τους ανεκπλήρωτους έχει ένα τραγούδι έχουμε γράψει εμείς με τον Θάνατο Γιώργο Λέω, ο οποίος είχε έρθει μια μέρα στην εταιρεία και μου λέει έχω κάτι στο μυαλό μου που με βασανίζει πολύ καιρό. Τι έχεις, του λέω. Μου λέει, θέλω να γράψουμε ένα τραγούδι για τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να το βάλουμε να το ακούσουμε γιατί είναι demo ακόμη.
0: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
1: Καταπληκτικό τραγούδι.
0: Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε. Θα πάθεις έρωτα από τη Χαρούλα Αλεξίου και εσύ λέγε με έρωτα από τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Ωραία. Έχουμε κάποιες επιθυμίες, Κώστα.
1: Να τις διαβάσουμε.
0: Μια λοιπόν εδώ ο φίλος μας ο Βάνης λέει «Ανήμερα του έρωτα».
1: Γεια με σου, τον Βάνη.
0: Με τον Γιάννη Πάριο και φυσικά ο Χριστόδουλος λέει «Ο απόλυτος έρωτας», το τραγουδά ο Θέμης ο Αδαμαντίδης. Θα τα βάλουμε διαδοχικά αυτά τα τραγούδια. Ναι. Προς το παρόν όμως κάνει μια προσέγγιση του έρωτα. Κάνει μια βιολογική προσέγγιση του έρωτα.
1: Ετυμολογική ή βιολογική?
0: Τώρα βιολογική. Ετυμολογική κάναμε. Κάνουμε μια βιολογική. Πού τον εντάσσεις, πού εδράζεται?
1: Ο έρωτας είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Καταρχήν το ανθρώπινο γένος, όπως ξέρουμε, είναι ένα, τα φύλλα είναι δύο, αλλά είναι αυτό που λέμε εμείς σε ένα τραγούδι, όταν γεννέται ο άνθρωπος λέμε μισός γεννέται και με το άλλο του μισό ποτέ δεν συναντιέται. Αυτό το λέγει βέβαια και ο Κονφούκιος, ότι ο άνθρωπος γεννέται μισό πορτοκάλι, μέχρι το τέλος της ζωής του ψάχνει να βρει το άλλο μισό. Δηλαδή είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου με αυτή την έννοια.
0: Λίγο δεν ακούγεται, πώς θα πω, με ψήμυρο, καταθλιπτικό, ακόμα και όχι αποτρεπτικό, με την έννοια του ότι δεν θα συμβεί ποτέ.
1: Το απόλυτο λέει. Το απόλυτο δεν συμβαίνει ποτέ, όντως. Δηλαδή δεν υπάρχει απόλυτος έρωτας, αυτό που λέει το τραγούδι είναι υπερβολή.
0: Καλά. Μια γνωστή μου είχε πει κάποτε, είναι γνωστό ότι κανείς δεν ζει με το μεγάλο του έρωτα, ας πούμε. Μήπως είναι καταδικασμένοι οι μεγάλοι έρωτες να πεθαίνουν νωρίς? Ή να μένουν απλά στη μνήμη ως κάτι ιδεατό που δεν έφτασε εκεί που θα θέλαμε να φτάσει? Μήπως ξεφτίζουν με τη συμβίωση? Μήπως.
1: Κατά το μέτρο Νάρισον, πάσα υπερβολή κακή. Άμα είναι υπερβολικός, βέβαια. Εντάξει, όλα τα πράγματα πρέπει να είναι σε ένα μέτρο. Έτσι πιστεύω εγώ δηλαδή.
0: Έτσι που λες. Λοιπόν, Βάνη, σήμερα είναι. Σήμερα. Α, ναι, ορίστε. Ο Χριστόδουλος απαντάει ότι ο έρωτας εδράζεται στο μυαλό και στην καθημερινότητα. Η πιο πρόσφατα ερωτευμένη όμως είναι η Δέσποινα. Θα ήθελα να ακούσω, και ο Γιώργος, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη τους.
1: Έχω να πω κάτι στον ακροατή που είπε, που εδράζεται. Ο έρωτας έχει τρεις διαστάσεις, έτσι, και είναι και οι τρεις επικοινωνιακές. Επικοινωνία πνευματική, επικοινωνία συναισθηματική και επικοινωνία σωματική. Καταλαβαίνουμε τι είναι το καθένα. Επειδή αυτό είναι ένα τρίποδο σκαμπό και δεν μπορεί να είναι ίσα τα πόδια.
0: Απόλυτα σταθερό.
1: Αυτό λέμε. Δεν μπορεί να είναι ίσα τα πόδια. Δηλαδή δεν μπορεί η επικοινωνία η πνευματική να είναι το ίδιο με τη συναισθηματική και με τη σωματική που είναι το σεξ. Έτσι. Πάντα το ένα...
0: Είναι πιο καλό από το άλλο.
1: Υστερεί.
0: Ναι. Κάποιο θα είναι καλύτερο από το άλλο.
1: Κάποιο υστερεί. Αυτό που υστερεί όμως τι σημαίνει? Ότι το πόδι του σκαμπού είναι πιο κοντό. Για να ισορροπήσει, να μπορεί να πατήσει απάνω.
0: Είναι λίγο ακροβασία.
1: Θέλει έναν τάκο.
0: Είναι λίγο ακροβασία. Ναι. Δηλαδή, άμα.
1: Άκουγα το
0: αφήγημα. Για πες.
1: Θέλει να πάρει ένα στήριγμα από κάτω. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς δεν ισορροπεί. Λοιπόν, αυτό όμως λέει η επιστήμη, ότι με το πρώτο γερό ταρακούνημα θα φύγει ο τάκος και πέσει και το σκάμπο.
0: Τώρα εδώ δημιουργεί μεγάλο τέτοιο για συζήτηση. Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι τόσο καλό το σεξ και τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά, ο τάκος ποιος είναι, ένα τρίτο πρόσωπο?
1: Έτσι.
0: Α, βάζεις πολλά ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Εδώ, εδώ.
1: Μπορεί να μην είναι πρόσωπο, να μην είναι δηλαδή.
0: Ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό.
1: Όχι. Μπορεί να είναι κάποιος για να εκτονώσει τα συναισθήματά του, μπορεί να αγοράσει ένα σκυλί, ας πούμε, και να τα εκτονώνει εκεί. Ή μπορεί να δημιουργεί πράγμα. Συναισθήματα λέμε.
0: Α, γιατί δεν κάνουμε συγκεκριμένο αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, όταν. Το θέμα είναι σαν την πηγή. Όταν η πηγή βγάζει νερό, πρέπει κάποιος να το παίρνει. Αν δεν το παίρνει, δημιουργείται έλος γύρω-γύρω και μαζεύονται φίδια, κουνούπια.
0: Τα φρύα και οι λιχίνες. Λοιπόν, βατράχια. Πάμε ανήμερα το έρωτα. Βάνη, άκου.

Έτσι λοιπόν, ο απόλυτος έρωτας, και μια που μιλάμε για τον απόλυτο έρωτα, Κώστα και φίλες και φίλοι, θα πάμε να ακούσουμε τον απόλυτο τραγουδιστή του έρωτα, έτσι, ο πιο ερωτικός τραγουδιστής. Λέμε ότι είναι ο Γιάννης Πάριος, έτσι δεν είναι, παραδοσιακά πια. Έχει καταχωρηθεί στο συλλογικό ασυνείδητο. Έρωτας είναι θαρό, με το γιο του μαζί, ο Χάρη του Βαρθακούρη, αρκετά παλιούτσικο, ο Χάρης Μικρούλης ήταν ακόμα. Και αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα φύγει κανείς, όλοι ερωτευμένοι θα παραμείνουν. Όσοι δεν είναι ερωτευμένοι θα παραμείνουν από περιέργεια, και όσοι πρόκειται να ερωτευθούν θα παραμείνουν από προσδοκία. Πάμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειό Τζανταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα, την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
12: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
11: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
12: Εμείς Έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
13: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
11: Μεγάλο Αλεξάνδρο 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
12: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
14: Να είμαστε πάλι πίσω εδώ. Χάρης Κανταρίδης, Κώστας Ασμανίδης, απόψε εκτάκτος. Ο Κώστας εκτάκτος, δηλαδή, εγώ είμαι κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ακούμε, τραγουδάμε, σχολιάζουμε για τον έρωτα. Όλοι μαζί. Και να μην ξεχάσω να πω, τέτοια ώρα πάντα στέλνω την αγάπη μου και τις ευχές μου στους Έλληνες της Διασποράς, Κώστα. Ναι. Μας ακούνε, πολλοί μας ακούνε από διάφορες περιοχές του πλανήτη. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και ευχάριστο για μας, οπότε τους στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας.
15: Το έχω πει και εγώ, αν θυμάσαι.
14: Ναι.
15: Έχουμε ανθρώπους μέχρι στην Ταϊλάνδη.
14: Ναι. Σε διάφορες περιοχές μας έχουν στείλει, ακόμα και από την Αυστραλία μας έχουν στείλει μήνυμα, που δεν βολεύει η ώρα εδώ που τα λέμε, δεν είναι και καλύτερη δυνατή.
15: Εντάξει, αλλά διαδικτυακά από τη στιγμή που έχει γίνει το διαδίκτυο έχουν λυθεί πολλά πράγματα. Δηλαδή.
14: Δεν αλλάζει όμως η ώρα. Εξακολουθεί να βαθιά μεσάνυχτα εκεί τώρα.
15: Σκέψω ότι κάποτε στέλνανε με τα Περιστέρια μηνύματα.
14: Καλά, δεν τους συζητάμε
15: τώρα
14: αυτό.
15: Τώρα πατάς ένα κουμπί και πάει.
14: Έξι που ακούετε. Λοιπόν, υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, Μπελιάκου Μαρία, Ποντομέντικα, αυτή προσφέρει την εκπομπή. Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, δίπλα από τον Πευκόνα της πόλης, από την νότια πλευρά του. Ένα τηλέφωνο για επικοινωνία και για ραντεβού, το 6957 18 65 32. Μαζί μας πάντα η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων. Καλυπόλεως Μελοχαγού, Διαμάντη γωνία, 2552-028-525 το τηλέφωνο. Και τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν, ο οποίος, όσον ούπο λέει, θα παραδώσει τη σκυτάλη στον ιό. Πάμε για τέταρτη γενιά, Κώστα. Από το 1924. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και διαλέγει και ωραία τραγούδια ο Βάνης. Γεια σου, ρε Βάνη. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε την έκπληξη. Ποια θα είναι η έκπληξη? Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά ο Κώστας θα το σχολιάσει.

0: Τι ήταν αυτό, Κώστα?
1: Αυτό ήταν ένα τραγούδι που έχουμε γράψει με τον Βαγγέλη τον Βασιλείου. Ο Βαγγέλης Βασιλείου νομίζω τον γνωρίζεις. Είναι ο μαέστρος του Νότι του Σφακιανάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει γράψει πολύ μεγάλα τραγούδια. Έχει γράψει το τρένο της Βύση και τα λοιπά.
0: Νομίζω ότι είχαμε βγει στην εκπομπή.
1: Ναι, ναι, είχαμε βγει. Αυτή είναι μια κοπέλα φίλη μας. Έτυχε να είναι κοινή φίλη, κατά σύμπτωση. Η οποία μου έλεγε εμένα να της δώσω κάποιο τραγούδι. Είναι τραγουδίστρα η κοπέλα. Και εγώ δεν είχα τότε εκεί τη στιγμή. Της λέω: έχω κάποιους στίχους να σου πω, να μου πεις τι θέλεις. Της το διαβάζω, μου λέει: αυτό μου αρέσει.
0: Ωραία, και βγήκε έρωτας.
1: Το Βαγγέλη, ναι, έχει ιστορία. Το μελοποίησε ο Βαγγέλης, αλλά ήταν, ξέρεις, δεν ήταν τόσο ξεσηκωτικό. Και το πήρε ένας DJ, ο Αντώνης ο Κωστάκης, ένας DJ, και το απογείωσε. Το έκανε έτσι όπως το έκανε.
0: Μάλιστα, και τώρα πετάει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, στα δικά μας πάλι πίσω. Καλή επιτυχία, καλό τάξη εδώ που λένε. Λοιπόν, περνάει ο έρωτας με έρωτα.
1: Ναι. Ναι, είναι το αντίδοτο, πώς λέμε.
0: Ωραία, ομοιοπαθητική.
1: Το αντίδοτο, το αν σε δαγκώσει φίδι.
0: Ναι, δεν βάζεις κι άλλο φίδι να σε δαγκώσει.
1: Όχι, αλλά βάζεις δηλητήριο. Το δηλητήριο του φιδιού είναι το αντίδοτο. Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι. Εγώ ξέρω τον ορό που γίνεται. Τον,
1: ο ορός είναι από δηλητήριο φιδιού.
0: Λοιπόν, όσο θα τραγουδάει ο Σπύρος Σπυράκος, ο έρωτας με έρωτα περνάει, εγώ θα το ψάξω αυτό.

0: Αρκεί να μην πάει να την τσιμπήσει κανένα φίδι. Λοιπόν, για να το λύσουμε το ζήτημα αυτό. Και μας λέει η τεχνητή νοημοσύνη εδώ που ξέρει τα πάντα, λέει ότι το αντίδοτο δεν είναι το ίδιο το δηλητήριο. Το αντίδοτο που λέγεται αντιορικός ορός είναι ένα εξειδικευμένο φάρμακο που περιέχει αντισώματα τα οποία παράγονται από το ανοσοποιητικό σύστημα άλλων ζώων, όχι του ανθρώπου, όπως τα άλογα, ας πούμε, που έχουν φυσική ανοσία μέσω αυτών των αντισωμάτων απέναντι στο δηλητήριο. Οπότε τους χορηγούν μια απόλυτα ασφαλή μικρή δόση δηλητηρίου, από την οποία παίρνουν, παράγουν και τα αντισώματα που χρειάζονται σε αυτόν τον όρο. Σε περίπτωση που τσιμπηθείτε από φίδι όλα αυτά, καλά είναι να είστε κοντά σε κάποια μονάδα υγείας, όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Η βάση για να παραχθούν τα αντισώματα είναι το δηλητήριο του φιδιού. Σε μικρή ποσότητα.
0: Εγώ επιμένω. Η βάση για να παραχθούν είναι το άλογο. Εκείνο τα παράγει. Το δηλητήριο, ό,τι και το κάνει, θα το κουνά στον αέρα, το πετά στον δρόμο, δεν θα παράξει αντισώματα. Ένα άλλο ζώντα οργανισμό παράγει το αντίσωμα μέσω τη χορήγηση του δηλητήριου.
1: Δεν διαφωνούμε. Η κότα έκανε ναι. Τα αυγά την κότα.
0: Η κότα, είπαμε, το είπαμε πολλέ φορέ.
1: Το δηλητήριο δεν θα παραχθούν αντισώματα.
0: Το είπα πολλέ φορέ και θα στο ξαναπώ λοιπόν ότι η κότα δεν έκανε το αυγό. Το αυγό έκανε την κότα. Διότι εξελικτικά λέει προέρχεται από οοτόκα ερπετά. Ήταν ερπετό, σταδιακά με μεταλλάξεις έγινε κότα. Άρα λοιπόν πρώτα ήταν το αυγό που σταδιακά μεταλλάχθηκε σε κότα. Αυτά περί ζωολογίας, γυρνάμε στον έρωτα. Φύσηξε έρωτας βοριάς, Κώστα. Ζιγζάκ. Νοτιά
1: δεν έχει.
0: Νοτιά δεν έχει δυστυχώς. Ακόμα γράψε ένα για τον νοτιά. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Λιβοσκόπουλο. Τι έχεις να πεις για τον Τόλι, και αυτός πολύ ερωτικός, έτσι, στα τραγούδια του. Συνήθως το χαμένο έρωτα τραγουδάει αυτός, έτσι. Ναι. Συνήθως τον έρωτα που τέλειωσε.
1: Κορυφή, και μάλιστα τώρα ο φίλος μου ο Βασίλης ο Λέκας έκανε μια δουλειά. Έχει πει τραγούδια του Λιβοσκόπουλου, ναι. Επανεκτέλεση, ξέρεις, ναι. με τη δική του σφραγίδα.
0: Τέλεια. Τέλεια. Αυτό έλεγα χθες, ότι τον είχαμε κάποια στιγμή και μας έκανε και πολύ θετική εντύπωση εδώ ο Βασίλης όταν τηλεφωνήσαμε και βγήκε στην εκπομπή. Και ο μέσος του λόγος και η ταπεινότητά του, πόσο προσγειωμένος άνθρωπος ήταν, εμένα ειλικρινά με εντυπωσίασε. Λοιπόν, Ζιγ Ζακ και το Λιβοσκόπουλος αμέσως μετά, Στάζεις έρωτα.

0: Καλό. Με αυτά τα δύο, λέω να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε.
1: Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά. Με κέρδισες στου

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinctball συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinctball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά.
10: Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
12: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
11: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
12: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
13: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
11: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
12: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
14: Εννέα και 4 πρώτα λεπτά και να είμαστε πάλι εδώ. Να συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα του απόψινου εύηχου μουσικοδρομίου. Πάντα Ράδιο Εύρος 97,1, 95,3. Radioevros.gr για όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Κώστας Ασμανίδης και Χάρης Κανταρίδης εδώ παρεούλα. Σε μια εκπομπή που την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών. Το Ποντομέντικα, όπως λέγεται, της Μπελιάκου της Μαρίας, από τη Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. 6957 18 65 32 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας. Μαζί μας στην παρέα βρίσκονται πάντα τα σιδηρικά χρώματα και τα είδη θέρμανσης και τα αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν. Από το 1924, ένα χρόνο μετά τη δημιουργία της πόλης αυτής, πάμε εδώ χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι, χρώμα-χρώμα, καλοριφέρ-καλοριφέρ και τα λοιπά.
15: Έχει τα πάντα.
14: Έχει τα πάντα, ναι.
15: Έχει τα πάντα. Εγώ από εκεί πάω και ψωνίζω.
14: Ορθά πράτης Κώστα. Fit Car Rental. Για να μην μείνεις με το αυτοκίνητο θα πηγαίνεις και εκεί. Αν θέλεις να νοικιάσεις επίσης θα πηγαίνεις εκεί. Έχει και συνεργείο, έχει και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Καλυπόλεως με Λοχαγού Διαμάτη γωνία 25520 28525. Το θέμα μας απόψε είναι ο έρωτας και μπαίνουμε λίγο τώρα να πάμε σε κάτι που είναι λίγο δύσκολο. Είναι ο ανεκπλήρωτος έρωτας, Κώστα. Τι έχεις να πεις για τον ανεκπλήρωτο έρωτα?
15: Πολλοί ανεκπλήρωτες έρωτες υπάρχουν, πάρα πολλοί. Σου είπα ότι έχουμε γράψει και ένα τραγούδι, έτσι.
14: Ναι, δεν υπάρχει κάτι για το οποίο δεν έχετε γράψει τραγούδι. Πάμε παρακάτω.
15: Υπάρχουν πάρα πολλοί ανεκπλήρωτες έρωτες.
14: Ναι,
15: εξάλλου να... λέει αυτό δεν κυκλοφορεί έξω. Ποτέ δεν παντρεύεσαι αυτό ναι, που ναι. Ερωτεύεσαι πάρα πολύ.
14: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον Αύγουστο του Νίκου Παπάζογλου το τραγούδι. Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό κτλ. Που ουσιαστικά περιγράφει έναν ανεκπλήρωτο έρωτα που συνέβη κάποια στιγμή στη ζωή του δημιουργού και ενώ ήταν παντρεμένος. Εντάξει, δηλαδή δεν ήταν κάτι. Επίλεξε να μην κάνει τη λεγόμενη κουτσουκέλα.
15: Νομίζω ότι είναι αληθινό γεγονός αυτό.
14: Ναι, είναι αληθινό γεγονός. Και έγραψε αυτό το τραγούδι. Μάλιστα έφυγε από το Βόλο, από το Πύλιο όπου φιλοξενούνταν. Μόνο και μόνο λέει, είπε ο ίδιος αργότερα, για να μην υποκύψει σε αυτό το έντονο αίσθημα. Και μετά έγραψε προς ανάμνηση αυτό το τραγούδι. Αλλά πέρα από αυτό θα ακούσουμε και ένα άλλο τραγούδι. Ένα άλλο τραγούδι που έρχεται σαν αντίθεση. Ποιος ξέρει τι είχε πάθει τώρα, όποιος και αν το έγραψε αυτό. Ένα τραγούδι της Ελένης Δήμου που λέει «Δεν πιστεύω σε αγάπες και έρωτες». Δεν ξέρω αν το θυμάσαι την εποχή του 80, στα τέλη της δεκαετίας του 80. Μεγάλη επιτυχία και αυτό, αλλά το να μην πιστεύεις τόσο απογοήτευσε από τους ανθρώπους.
15: Ναι, αλλά να σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση να το απορρίψεις όμως αυτό, διότι είναι έμφυτο, είναι μέσα στον άνθρωπο, έτσι.
14: Πολύ βαθιά χαραγμένο.
15: Σωστά.
14: Από τα βασικά μας αντανακλαστικά πιστεύω, τα
15: σωστά.
14: Βασικό ένστικτο που λέμε. Πάμε.
15: Πάμε.
14: Γιατί να μην πάμε. Άντε, συνεχίζουμε.

Έτσι λοιπόν, για να πάμε σε ένα τραγούδι που ζήτησε ο Γιάννης ο Λεκόπουλος. Δικό του είναι. Να το ακούσει Κώστα. Με ρωτάς λέγεται. Πάμε.

0: Διορθώνω, είναι να το ζήτησε, όχι ο Γιάννης. Λοιπόν, Κώστα, έχουμε κάτι τώρα που θέλω να το σχολιάσεις. Έχω δύο τραγούδια που έχουν μέσα τη λέξη αγάπη. Πόσο κοντά είναι η αγάπη με τον έρωτα? Είναι διαδοχικές φάσεις, νομίζεις?
1: Όχι, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Τελείως διαφορετικά. Η αγάπη έχει άλλες αξίες. Αγαπώ σημαίνει προσφέρω, έτσι. Είχα διαβάσει μία...
0: Είναι ανάξη. Πιο βαθύ, θες να πεις, και λιγότερο αισθηκτόδες?
1: Η αγάπη, κοίταξε, έχει καταρχήν πολλά επίπεδα. Μπορεί να αγαπάς τους γονείς σου, μπορεί να αγαπάς τη φύση, τα αγαπάς το παιδί σου, σίγουρα είναι διαφορετικά τα επίπεδα. Έτσι. Η αγάπη...
0: διαφορετικές αγάπες. Εδώ μιλάμε για την αγάπη που τη συμβίωση του άλλου ατόμου, του άλλου μισού.
1: Είπαμε, η αγάπη είναι το συνέστημα, είναι το νούμερο δύο. Έτσι. Mm-hmm. Το συνέστημα το οποίο δημιουργείται είναι κάτι σαν δράση και αντίδραση. Έτσι. Δηλαδή, μία σχέση για να είναι ζωντανή πρέπει να έχει, είπαμε, τρία επίπεδα. Την πνευματική επικοινωνία, τη συναισθηματική επικοινωνία και τη σωματική επικοινωνία. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά η αγάπη είναι στο κομμάτι της συναισθηματικής επικοινωνίας. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τον άνθρωπο τώρα.
0: Άρα υπάρχει, λες, μέσα στον έρωτα. Να, εδώ ο φίλος μας ο Χριστόδουλος γράφει: ο έρωτας είναι κεραυνοβόλος. Η αγάπη είναι διαχρονική. Για τη διαχρονικότητα της αγάπης, ναι. Για μένα, Χριστόδουλε, η λογική μου, τέλος πάντων, η εκτίμησή μου λέει ότι ο έρωτας μετουσιώνεται σταδιακά σε αγάπη και δεν περιέχεται η αγάπη μέσα σε αυτές τις τρεις φάσεις του έρωτα που λέει ο Κώστας. Αλλά δεν είναι μόνο κεραυνοβόλος. Πολλοί άνθρωποι έχουν ερωτευτεί μετά από πολλά χρόνια γνωριμίας. Πολύ καιρό γνωριμίας,
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό, είναι ανάποδο. Ναι. Συμφωνώ με τον άνθρωπο που λέει ότι έρωτας με την πρώτη ματιά.
0: Ναι, εκείνο περισσότερο έλξη και πάθος είναι παρά έρωτας με την έννοια.
1: Μετά γίνεται, μπορεί να εξελίσσεται μετά σε κάτι άλλο, σε αγάπη, σε σεβασμό, σε εκτίμηση. Αυτά είναι ανάλογα, αυτά σου τα βγάζει ο άλλος από μέσα, έτσι. Με τη συμπεριφορά του, με τον τρόπο που αντιδρά και τα λοιπά.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Αγάπη του καλοκαιριού από το ZigZag και απόψε πάλι σε παντού και τη Σοφία Αρβανίτη να λέει: μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλές, για αστέρια.

0: Φεύγει και η Σοφία Αρβανίδη και έρχεται ο Κώστας. Ο Ασμανίδης. Λοιπόν, για πες τι θα έλεγες.
1: Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τη Χριστίνα την Κοτσότου που μας ακούει από την Αθήνα.
0: Ευχαριστήσαμε τον Γιάννη που άκουγε από την Αθήνα και την Ανά. Να ευχαριστήσουμε και τη Χριστίνα. Έστειλε μήνυμα.
1: Δεν μας πήρε κάποιος όμως από άλλα σημεία.
0: Πλανήτη.
1: Ναι, Αυστραλία, Καναδά, Αμερική. Έχει μουντιάλ τώρα βέβαια. Εντάξει. Όλοι ασχολούνται.
0: Τι ώρα παίζουν τα δελτία ειδήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πες εκείνο που έλεγες. Για πες εκείνο που έλεγες. Το αναπαραγωγικό στοιχείο και το αντανακλαστικό του έρωτα.
1: Κοιτάξτε, είναι ο άνθρωπος που έχει τη δυνατή του σύνθεση έχει δύο φύσεις. Τη λογική και την επιθυμία. Το συνέστημα δηλαδή. Εντάξει. Η θέση της επιθυμίας είναι να υπακούει και η θέση της λογικής είναι να κυβερνάει την ύπαρξη. Τι γίνεται όμως όταν θέλει το συνέστημα να υποτάξει τη λογική. Τότε έλεγε ο Σοκράτης δημιουργείται μία σύγκρουση ανάμεσα αυτά στα δύο, την οποία παράγεται μία σπίθα που ονομάζεται θυμός, η οποία συντάσσεται πάντοτε με το μέρος του λογικού. Πόσες φορές σου έχει τύχει να σου λέει η λογική σου μην το κάνεις αυτό, αλλά να υπερνικάει το συνέστημα και να το κάνεις και μετά να λες τι έκανα. Πόσες φορές.
0: Θυμός είναι πιο πολύ συναισθηματική αντίδραση, ρε Κώστα. Με τη λογική τον καταπιέζει το θυμό, με τη λογική καταπιέζουμε συναισθήματα.
1: Εγώ λέω πώς πρέπει να λειτουργεί.
0: Μα το πώς πρέπει, λέω τώρα.
1: Ναι, αυτό λέμε. Υπάρχουν δύο ένστικτα που είναι της αυτοσυντήρησης και της διαιώνησης που δεν μπορεί να τα ελέγξει η λογική. Όχι, δεν μπορεί να τα ελέγξει, του δίνει εξουσία. Του λέει κάνε αυτό μέχρι εκεί που μπορείς.
0: Θα διαφωνήσω.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις γιατί θα διαφωνήσω.
1: Τα
0: γιατί.
1: Καταπιέζει αν τα ελέγξει.
0: Ναι, μπράβο, τα καταπιέζει. Τα καταπιέζει. Ναι, έτσι, έτσι, σωστά. Έτσι με τη λογική καταπιέζουμε συναισθήματα και αντανακλαστικά και. Ναι, όχι να τα ελέγξουμε.
1: Ξέρεις, όλα έχουν επιπτώσεις. Τώρα πιάσαμε φιλοσοφική συζήτηση. Ό,τι καταπιέζεις γίνεται αποθυμένο. Το πιέζεις μέσα σου και κάποια στιγμή δεν ξέρεις πώς θα βγει αυτό.
0: Γίνεται.
1: Γιατί έχει ρίζες.
0: Απλά θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτή την ανάταση την ανθρώπινη ψυχή.
1: Πάμε στον έρωτα πάλι.
0: Πάμε στον έρωτα. Ερωτικό και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Καημός αλήθεια να περνώ. Στο έρωτα πάλι το στενό. Και ένα διάλειμμα. Τακ-τακ.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
2: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
2: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
8: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
7: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρο 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
8: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
10: Και να που μπήκαμε στο τελευταίο, 20 λεπτό, ίσα. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σήμερα, ειλικρινά, Κώστα. Νομίζω ότι Είχαμε πολύ συμμετοχή από τον κόσμο. Ακόμα στέλνουν. Λέγε, βρε Γιάννη, τι θέλεις, πες μου, το γράψω. Λοιπόν, γράφει, του είπα, του ζήτησα να μου πει την άποψή του για τον έρωτα. Λοιπόν, να θυμάστε, υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, Μπελιάκου Μαρία, Ποντομέντικα, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην πόλη της Οριστιάδας. 6957-1865-32. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη Γωνία. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο. 2552-0-28-525. Σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, κασαπιάνο βανές, βάνις. Αλλά θα το παραδώσει σύντομα στο γιο του, είπαμε. Τέταρτη γενιά, από το 1924. Σωτηρίου Τσερκέζη, 39. Και Κώστας Ασμανίδης, από το 1900...
11: Τι εννοείς από το 1900?
10: Πότε γεννήθηκες? Πότε γεννήθηκες εννοώ, 1900?
11: 1940 π.Χ.
10: 1940 π.Χ. λοιπόν, από τότε, εκεί στο, πώς το λένε, Καβαλή Τεπέ, πώς το λένε εκεί που έκαναν ένα σκαφέ στην Τουρκία, βρήκαν μια τέτοια κοινωνία, κοινότητα προϊστορική.
11: Και εδώ σε εμάς, νομίζω 6.000 χρόνια πριν υπήρχε...
10: Και στο Δεσπηλιό έχει και στην...
11: Θυσμός εδώ.
10: Και το σπήλαιο του, στη Χαλκιδική Μωρέ, το... Αχ, ο αρχάνθρωπος, τι είναι, τον Πετραλόνο, στα Πετράλωνα. Λοιπόν, ερωτεύοντα και εκείνη, Κώστα.
11: Είπαμε.
10: Μπορεί να μην μπορούσαν να το εξηγήσουν όπως το κάνουμε εμείς και το παραξηλώνουμε, να μην πω άλλη λέξη.
11: Αποκαταβολής κόσμου.
10: Αποκαταβολής κόσμου. Είναι όμως κάποια πρέπει που βάζουμε. Να, και που λέγαμε για τα ένστικτα και για όλα αυτά και για τις λογικές. Λέει τώρα η Βίκη μου σχολείου. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Τα πρόσωπα δηλαδή είναι που συνδέονται. Είμαι εκείνη που είμαι και έχει όνομα κάποιου. Εγώ το φαντάζομαι ότι η μία θα ήταν πιθανόν κάποια εταίρα,
11: είναι,
10: να το πω κομψά.
11: Είναι οι κοινωνικοί περιορισμοί.
10: Ναι, είναι οι κοινωνικοί περιορισμοί, οι νόρμες που λέμε.
11: Κανονικά, εντάξει, ο άνθρωπος έπρεπε να είναι ελεύθερος. Αν διαβάσει
10: κανονικά,
11: την πολιτεία,
10: ναι, συμφωνώ,
11: την πολιτεία
10: απόλυτα.
11: Του Πλάτωνα, που είναι διάλογη Σοκράτη, αν διαβάσει την ιδανική πολιτεία θα καταλάβεις.
10: Καλά, η ιδανική πολιτεία δεν είναι τόσο ερωτικό το ανάγνωσμα, έχει να κάνει με πιο φιλοσοφικές προσεγγίσεις.
11: Ναι, αλλά λέει ακριβώς πώς φανταζόταν την πολιτεία,
10: ναι, ναι.
11: Ο Σοκράτης.
10: Και μετά θα πάμε σε μια γυναίκα, Κώστα, που θυσιάστηκε. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει γιατί έμεινα εγώ έτσι και αγάπησα κάποιον άλλον που είχε άλλη.
11: Η τεράστια Λίτσα Διαμαντή.
10: Όχι, τεράστια και την Γκρέι. Τεράστια και πόσο χρονών πήγε. Λοιπόν, γενικά τεράστια, αφού πέθανε στα 100. Πάμε, τις ακούμε.

0: Και μετά από αυτήν την αυτοθυσιαζόμενη γυναίκα, η δικιά μου λέει πάντως τι ήθελε αυτή και μπήκε ανάμεσά τους.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Λοιπόν, μια και πιάσαμε τα ψιλοπαράνομα τώρα, παράνομη αγάπη, Μιχάλης Μενιδιάτης, παράνομη μου αγάπη, Ρίτα Σακελαρίου, και θα ρίξουμε τους τόνους, θα ακούσουμε τον Κότσιρα μετά να τραγουδάει το Ανάθεμά σε. Είπαμε, το έχει τραγουδήσει πρώτος ο Παντελής Θαλασσινός, φίλος μας. Εμείς το έχουμε εδώ πέρα από τον Κότσιρα, θα τα ακούσουμε από αυτόν.
1: Τραγουδάρα.
0: Και θα χαιρετήσουμε τον κόσμο και θα ευχαριστήσουμε τον Κώστα. Δεν λύνονται τα ερωτικά προβλήματα, παιδιά. Δεν λύνονται. Όσο και αν καθίσουμε εδώ, νύχτες, μέρες, θα τραγουδούσαμε, θα μιλούσαμε, θα πεινούσαμε, θα χάναμε βάρος. Καλό αυτό. Κατά βάση, αλλά τα ερωτικά προβλήματα δεν θα τα λύναμε.
1: Εγώ ευχαριστώ, Χάρη, γιατί όποτε έρχομαι εδώ περνάμε ωραία. Κάνουμε ωραίες εκπομπές. Μας αρέσει δηλαδή.
0: Περνάμε εμείς καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω που λένε.
1: Πιστεύω.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά. Την επόμενη φορά που θα έρθεις πάλι εδώ θα είμαστε. Και να πω στο αγαπητό φιλόμουσο κοινό ότι και φιλοενημερωτικό κοινό μπορεί να γίνει, γιατί αύριο πρωί θα είναι πάλι εδώ όλοι συντονισμένοι 9 με 10 ο Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία, 10 με 1 ο Νίκος ο Πατούνας στο Ευρωσκόπιο, 2 και 5.30 η Σταυρούλα Αγελαδράκη τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Είπαμε, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο αύριο δεν έχει, ξανά τη Δευτέρα, γεροί να είμαστε, γεροί να είστε όλοι, να περνάμε όμορφα και μια καλή νύχτα.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας άκουσε. Πάντως το πρωινό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι και λίγο τηλεόραση. Όχι λίγο, είναι τηλεόραση.
0: Ναι, έχει και ναι, έχει και το live streaming.
1: Βέβαια.
0: Έχει και το Γιάννη που είναι όμορφος, έτσι γελιστερός. Μας ακούσει τώρα, μας σκοτώσει εδώ πέρα.
1: Είναι μια καλή ενημερωτική εκπομπή.
0: Το επιδιώκουμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και επιθυμούμε να σας ξαναδούμε, όπως λέγαμε, στο σχολείο, στις εκδρομές. Και για σας, εις το επανακούιν.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

Μ' έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: σε. Και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
0: Για περισσότερη ενημέρωση,
1: μείνε εδώ.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα. Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβος

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρο. Συναρπαστικά αληθινός.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.